0: ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Beta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Κρέτα One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Από Δευτέρως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Κρέτα One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη. Γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και αν σας ξενίζει η φωνή, Μαρία Ορφανάκη, στη θέση της Αντιγόνης Ανδρεάκη, εκτάκτως σήμερα, 8 με 10, θα είμαστε μαζί. Πρωινό Παρασκευή, σε αγαπημένη Παρασκευή, 29 του Μάη, τον φάγαμε και αυτό το μήνα σιγά σιγά. 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ, παρέα με τα αγόρια τα δικά μου, Αντώνης Τσαπίνος, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών, ο Μάνος Τσουρνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας. Κρατεωάν.gr, εκεί μας βλέπετε. Πατώντας το μπλε κουμπί και κόκκινο κουμπί, εκεί μας ακούτε. Να στείλω την καλημέρα μου σε εσάς που είστε στο δρόμο. Εγώ πάντως βρήκα αρκετή κίνηση για να έρθω, να είστε προσεκτικοί. Σε εσάς που είστε στο σπίτι, σε εσάς που είστε στη δουλειά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και να στείλω έτσι μια ιδιαίτερη καλημέρα. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούν και πόσους έχω προλάβει. Προφανώς τα έχουν μπει στις τάξεις. Αναφέρομαι στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με νεοελληνική γλώσσα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ηρεμία, ψυχραιμία, είναι ένα βήμα, μία προσπάθεια, δεν έγινε και κάτι, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αν αυτή η προσπάθεια δεν είναι επιτυχημένη, στη ζωή σας θα έχετε πολλές πολλές ευκαιρίες να κάνετε πραγματάκια. Και να πω και μία καλημέρα και να στείλω έτσι και τις ευχές μου για ηρεμία στους γονείς. Γιατί μπορεί να μην μιλάνε, μπορεί να το καταπίνουμε, αλλά ένα άγχος το έχουν και οι γονείς. Σήμερα λοιπόν με νεοελληνική γλώσσα είναι πρεμιέρα των γενικών λυκείων, 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 8.30 ξεκινάει η εξέταση. Εδώ θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, θα έχουμε τα θέματα, θα έχουμε απαντήσεις από το φροντιστήριο ολοκλήρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα λέμε μέσα από τις εκπομπές πραγματάκια και μία με δύο από το φροντιστήριο ολοκλήρωση. Εδώ αποκλειστικά στο Κρέτε ΟΑΝ 102,3 θα έχετε τα θέματα, συμβουλές και απαντήσεις. Καλή επιτυχία με ψυχραιμία. Τώρα, βρήκα κίνηση εγώ το πρωί και είπα θα φτάσω, δεν θα φτάσω, θα αργήσω, δεν θα αργήσω. Αλλά δεν ξέρω αν το είδατε, έπρεπε να πάρω το ελικόπτερο. Έπρεπε να πάρω το ελικόπτερο. Χάζευα το πρωί στην τηλεόραση πριν ξεκινήσω από το σπίτι. Ο Μιμάρ πήγε, λέει, στην προπόνηση με το ελικόπτερό του. Τα ίδια έπρεπε να κάνουμε κι εμείς εδώ. Έχει κίνηση στο δρόμο, παίρνω το ελικόπτερο και έρχομαι έτσι για να μην αργήσω. Τώρα, κατά τα άλλα, περιμένουμε αυτό το τρίμερο πώς και πώς. Οι τυχεροί κάποιοι που δεν θα δουλεύετε, που δεν θα δουλεύουμε. Ευκαιρία για εξόρμηση. Το θέμα είναι ότι δεν μας κάνει το χατήρι ο καιρός. Το λέω αυτό γιατί έχει συννεφιά σήμερα. Έτσι θα μας πάει ο καιρός το τρίμερο από ό,τι φαίνεται. Έθριος λέει ο καιρός, αλλά έχει και συννεφιά, 3 με 5 θα είναι τα μποφόρ, οι άνεμοι και η θερμοκρασία σήμερα από 17 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν τον λες καλοκαιρινό τον καιρό, δεν τον λες, δεν τον λες. Περιμένουμε όμως γιατί από εβδομάδα έχουμε πρωτομηνιά, μπαίνει ο Ιούνιος, θα μας το κάνει το χατήρι, δεν μπορεί, θα μας το κάνει. Τώρα έχουμε πολλά που γίνονται. Καλημέρα Αριάδνη, Αριάδνη περιμένεις από μένα να σου στείλω. Α, τα έχετε συνεννοηθεί εκεί με τα γόρια, εντάξει, εντάξει, καλημέρα. Τώρα πάμε να δούμε γιατί πολλά γίνονται στο νησί. Είχαμε την επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη. Θα μιλήσουμε, έτσι θα κάνουμε μια προσπάθεια, αν βοηθήσει έτσι και η τεχνολογία και το σήμα, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ανογίων, τον Σοκράτη Κεφαλογιάννη, με την Υπουργό Πολιτισμού, εχθές στις Αρχάνες, σήμερα στη Ζόμηθο. Περιμένουμε να δούμε πώς πήγε εκεί η επίσκεψη και τα νεότερα που έχουμε από την Υπουργό Πολιτισμού. Αλλά δεν είναι μόνο η επίσκεψη που έχουμε σήμερα στο νησί.

Economist. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αν θα βγουν ειδήσεις, αν θα ακούσουμε κάτι καινούριο, και η πράσινη μετάβαση θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και η τεχνολογική καινοτομία. Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι για τα μεγάλα έργα υποδομής. Φαίνεται πάντως ότι η κυβέρνηση έχει βάλει λίγο στο μάτι το νησί. Έχει γίνει ένας πόλος έλξης εδώ και όλο γίνονται πραγματάκια. Εγώ θα πω ότι η ουσία είναι να γίνονται πραγματάκια σημαντικά στην ουσία και όχι μόνο λόγια. Αυτό θα πω. Δεν θέλω να γκρινιάξω. Παρασκευή είναι και περνάμε καλά.

610, περισσότεροι από 610 οι μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Κρήτη, στο ίδιο εργοθέτες. Νομίζω ότι έχει γίνει μια καθημερινότητα. 11 διαφορετικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές νότια της Κρήτης αλλά και της Γάβδου. Τελευταίο περιστατικό χθες στις 11 το βράδυ στους Καλούς Λιμένους, 35 ενήλικες, μεταξύ των οποίων 7 γυναίκες και 5 ανήλικα παιδιά. Πλέον συζητάμε για αυτό το θέμα, λες και είναι μια καθημερινότητα, λες και είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας. Και έχει μπει, έχει μπει. Και όλα αυτά μετά τις εξαγγελίες και μετά τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του Υπουργού Μετανάστευσης για την δομή στο Ηράκλειο, θα γίνει στις Μαλάδες και δεν δίνω και καμία σημασία τι λένε οι φορείς και δεν δίνω και καμία σημασία τι λένε οι κάτοικοι και δεν δίνω και καμία σημασία τι λένε περιφέρεια, δήμος, βουλευτές. Το πήραμε απόφαση. Ας έρθουν και θα δούμε τι θα κάνουν οι κάτοικοι εκεί. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα για αυτό το θέμα. Πάμε λίγο πιο μακριά. Θα σας πάω λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει, λέει, μια πρόοδος στις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ συζητάει αν θα υπογράψει το προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Από την άλλη, έχουμε το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις

0: στο Λίβανο. Αυτά σημαίνουν στη Μέση Ανατολή. 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νέα Ισραηλινή επίθεση. Και τελευταία είδηση εδώ που διαβάζω, μισό λεπτό γιατί τα διαβάζω και στα αγγλικά, οπότε ξέρετε, πρέπει να κάνω και μετάφραση απευθείας. Λέει εδώ εκπρόσωπος ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Τα ακούμε μέρες. Συμφωνία δεν βλέπουμε να γίνεται. Και έχουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις και τις συνέπειες με την κρίση στην Ανατολή που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό. Και παρόλο που αυτή η κρίση έχει επηρεάσει πολύ, όχι μόνο εμάς, όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη, διαβάζω τα νούμερα σε νέα έρευνα του Ινσέτα για τον τουρισμό στην Κρήτη και φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Κορυφαίος προορισμός είμαστε. Λέγαμε και με τους τουριστικούς φορείς ότι γίνονται πια πιο αργά οι κρατήσεις, δεν έχουμε ακυρώσεις προκρατήσεων, πάει λίγο η ροή πιο αργά σε σχέση με τις κρατήσεις που θα περιμέναμε και που είχαμε άλλες χρονιές. Ωστόσο διαβάζω εδώ τα νούμερα στο Ινσέτ ότι είναι πρωταγωνίστρια η Κρήτη, για την Ελλάδα μιλάμε. Βλέπω υψηλές κρατήσεις στη Ρόδο και βλέπω και υψηλές κρατήσεις γενικά στις Κυκλάδες. Πάντως φαίνεται το νησί να έχει την πρώτη θέση και αυτό μας χαροποιεί. Βέβαια, το άλλο θέμα που προκύπτει είναι, εντάξει, δεν έχουμε πέσει, ας το πούμε, πολύ στα νούμερα των κρατήσεων. Τι τουρισμός είναι αυτός που έρχεται και τι λεφτά είναι αυτά που θα αφήσει. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα, γιατί ναι μεν έρχονται, καλώς, ναι μεν δεν έχουμε ιδιαίτερες ακυρώσεις, πάρα πολύ ωραία, αλλά τι γίνεται με το ποιοτικό τουρισμό. Γκρίνια υπάρχει σε κάποιους φορείς, σε επιχειρήσεις εστίασης και σε τουριστικά μαγαζιά, ότι ναι μεν έρχονται, αλλά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, λέει, μένουν μέσα στα ξενοδοχεία ή έρχονται σε Airbnb με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν έξω, να παίρνουν έτσι τα απαραίτητα από τα mini market, από τα super market και να απολαμβάνουν μόνο τη θάλασσα και την πισίνα. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί εκεί θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζίρο, θα κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος της σεζόν. Καλημέρα, καλημέρα να πω σε όλους. Καλημέρα, έρχονται μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στα παιδιά που διαβάζουν, γιατί δεν είναι μόνο υποψήφοι των πανελλαδικών. Έχουμε και τα παιδιά, έκλεισαν τα γυμνάσια. Διαβάζουν, υποτίθεται. Διαβάζουν οι μαθητές για τις εξετάσεις. Τελείωσαν οι εξετάσεις των μαθητών της τρίτης λυκείου, αλλά συνεχίζουν να γράφουν εξετάσεις οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Καλή επιτυχία, παιδιά. Εμείς εδώ ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Αυτές είναι οι πιο όμορφες εξωτικές παραλίες της Κρήτης που θυμίζουν καραϊβική. Είμαι σίγουρη ότι μέσα είναι ο Μπάλος και το Λαφονίσι. Διαβάζω ένα άρθρο στο κρατέων.gr. Μου έχει μυρίσει καλοκαίρι τώρα εμένα και θέλω να πάω διακοπές τέλη Μαΐου. Είναι και ο Μπάλος και το Λαφονίσι και τα Φαλάσσαρνα και τα Σαϊτάν λιμάνια. Έχουμε και η Πρέβαλη, έχουμε πλούτο, έχουμε πλούτο. Και θέλουμε να τον απολαύσουμε. Οπότε άντε να μας κάνει ο καιρός το χατήρι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις διακοπές. Από τον άλλο μήνα ξεκινάνε και άδειες, Αντώνη. Έτσι να τα λέμε και αυτά και να τα ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα. Πάμε να δούμε άλλα. Πολλά ψιθυρίζονται και πολλά θα γίνουν, λένε, δεν ξέρω. Στις ανακοινώσεις μου έρχονται εδώ τώρα διάφορα μηνύματα με κόσμο που έχω μιλήσει. Και λένε ότι θα γίνουν, λέει, διαφορετικές, λέει, δηλώσεις σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικές δηλώσεις. Νομίζω ότι ό,τι είχε να πει ο Πρωθυπουργός για τον ΒΟΑΚ, το έχει πει. Ό,τι είχε να πει για το αεροδρόμιο Καστελίου, το έχει πει. Κάπου ψιθυρίζουν εδώ τώρα διάφοροι ότι περιμένουμε, λέει, μια είδηση, λέει, που θα σκάσει, λέει, από το συνέδριο του Economist. Άντε να δούμε, εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε για να δούμε τι είναι αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ξέχασα να πω ότι σήμερα έχουμε και εκλογές. Έχουμε και εκλογές των εκπαιδευτικών. Κρατεών.gr, εκεί διαβάζω ότι είναι στις κάλπες η εκπαιδευτική του συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Σήμερα ξεκινάει η εκλογική διαδικασία στις 10 το πρωί. Θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ. Και πολλά τα εκλογικά κέντρα, με το βάρος να πέφτει στην Παλαιά Ακαδημία, στο 53ο-54ο Δημοτικό Σχολείο. Άντε, και καλή επιτυχία. Εγώ θα πω να εκλογούν άνθρωποι δραστήριοι και άνθρωποι που έχουν έτσι όρεξη να κάνουν πράγματα και να δώσουν πράγματα σε αυτό τον κλάδο της παιδείας που είναι πολύ μα πολύ σημαντικός. Ναι, μου έχει έρθει και ένα μήνυμα. Τι γίνεται, λέει, με το όνομα. Δεν ενημερωθήκατε, σας ενημερώσουμε. Τι γίνεται, λέει, με το όνομα, λέει, του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τίποτα δεν έγινε. Γιατί ακούστηκαν διάφορα σενάρια ότι εχθές που πήγε ο Αλέξης Τσίπρας με τους εκπροσώπους επικοινωνίας και κατέθεσαν ουσιαστικά στον Άριο Πάγο την διακήρυξη, ότι θα υπάρχει, λέει, πρόβλημα με το όνομα, γιατί συμπίπτει με το όνομα της ελληνικής αστυνομίας. Όλα καλά, τίποτα δεν έχει γίνει με αυτό το θέμα. Συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας κανονικά και περιμένουμε να δούμε μήπως έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από τον Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του μιας ομιλίας που θα γίνει στις 7 το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής στο Επιμελητήριο, και θα είμαστε όλοι αυτιά για να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, λέτε, να κάνει εδώ ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει. Ζυμώσεις και από εκείνη την πλευρά. Ζυμώσεις γίνονται και στα δημοσκοπικά επιτελεία. Η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη βλέπει το φως της δημοσιότητας. Και προσέξτε τώρα, το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε, μάλλον δεν κινήθηκε, απειλεί με νομικές, λέει, κινήσεις. Κατηγόρησαν μια εταιρεία δημοσκοπική, την Real Pulse, για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης. Σήκωσε η εταιρεία το γάντι από την πλευρά της, τονίζει ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αμφισβητεί συνολικά την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Η εταιρεία έβγαλε ανακοίνωση και απάντησε ότι δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά για άλλη καθελή μία επιζήμια ψευδή και προσκλητική, έτσι, επιχείρημα. Και έχει αρχίσει τώρα και ένα ντόμινο δηλώσεων. Από τη μία είναι από την εταιρεία, από την άλλη είναι από τη Χαριλάου Τρικούπη. Εντάξει, δεν ξέρω προσωπικά τι είναι αυτή η εταιρεία Real Pulse, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω δημοσκοπικά ευρήματα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και χρήζουν να λένε τέτοια. Θα δούμε πολλές πάντως. Θα δούμε πολλές. Έχουμε πει ότι είναι η φωτογραφία τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις. Δίνουν μία αίσθηση και μία εικόνα στο τι μπορεί να ψηφίσει ο καθένας από εμάς όταν πάει στην κάλπη. Αλλά εγώ λέω και ξαναλέω ότι καλύτερος δημοσκόπος δεν είναι άλλος από τα αποτελέσματα τα επίσημα. Μπορεί να πάμε στην κάλπη και άλλο να ψηφίσουμε από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όταν πήραμε μέρος στις δημοσκοπήσεις. Ναι, το ξέρω. Ναι, σε ακούω. Εδώ, κάνω μία γύρα για να δω αν έχουμε άλλα πολιτικά βήματα. Δεν βλέπω κάτι στον αέρα από άλλη δημοσκόπηση. Τώρα, φεύγουμε από τα πολιτικά. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε μετά με την κάθοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό είναι τώρα. Μου στέλνετε ένα βίντεο, δείτε, λέει, το βίντεο. Τι είναι αυτό το βίντεο που μου στείλατε? Έναν οδηγό βλέπω. Εδώ, επικίνδυνος οδηγός, αυτό καταλαβαίνω, το βάζω και παίζει για να δω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι από αυτά τα βιντεάκια που γίνονται viral, αλλά νομίζω ότι το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν τρόμο. Προσπέραση οδηγού λεωφορείου χωρίς να έχει ορατότητα. Αυτό θα πω. Είναι από αυτά τα επικίνδυνα και δεν είναι το βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, που πάντα έχω την απορία πού τα βρίσκουμε αυτά τα βίντεο, βέβαια, και τα βάζουμε στη δημοσιότητα. Είναι η νοοτροπία των οδηγών στον δρόμο που συνεχίζουν να κάνουν αυτά που δεν πρέπει να κάνουν. Και επειδή έρχεται τρίμερο και επειδή έχουμε το Αγίου Πνεύματος και πολλοί από εσάς θα φύγετε, να είστε προσεκτικοί στον δρόμο και λέμε και ξαναλέμε για τα μέτρα της τροχέας, που και αυτό το τρίμερο θα είναι εντατικά σε όλους τους δρόμους της Κρήτης και της χώρας. Φυσικά, προσεκτικοί να είστε, η τροχέα θα είναι στους δρόμους για να μπορούμε να πάμε και να γυρίσουμε ασφαλείς. Και έχει και έντονη πληρότητα το πλοίο της γραμμής, να σας πω, τα πλοία της γραμμής για απόψε το βράδυ. Πολλοί έχετε αποφασίσει να φύγετε και εκτός και πολύ καλά το κάνετε και πόσο σας ζηλεύω, αλλά δεν θέλω άλλο να γκρινιάσω. Δεν θα κάνει, λέει ο Αντώνης, λέει, Σαμαρά ανακοινώσεις. Πού το ξέρετε? Μήπως νομίζω ότι δεν θα κάνει άλλο κόμμα? Πάντως οι ψήθυροι εκεί στο επιτελείο γύρω-γύρω από την Νέα Δημοκρατία λένε ότι ετοιμάζεται να κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω αν θα κάνει εξαγγελίες εδώ από το νησί. Πάντως ότι θα κατέβει, μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα. Προς τα εκεί γέννη. Έχει αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει τη δική του πολιτική κίνηση και νομίζω ότι οι εκτιμήσεις είναι ότι ο κόσμος που θα πάρει μαζί του θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία, αλλά κυρίως θα είναι από Ελληνική Λύση, από Λατινοπούλου και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Ορίστε και τα νούμερα. Κοντά στο 90% η πληρότητα των πλοίων, αυτό που σας έλεγα. Έχει αρχίσει να φεύγει ο κόσμος και πολύ καλά κάνει. Μπαίνω στο κρατεωάν.gr για να δω τι γίνεται. Είχαμε λέει μια φωτιά στον Κρουσόνα στις 4.30 τα ξημερώματα στο εργαστήριο τροφίμων. Έπιασε φωτιά κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Μεγάλη αστυνομική δύναμη πήγε στο σημείο. 4 υδροφοροχήματα της πυροσβεστικής, 12 υπάλληλοι κινητοποιήθηκαν προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Μεγάλες σεζικές υλικές με συγχωρείτε ζημιές. Ωστόσο, δεν είχαμε τραυματισμούς. Ευτυχώς, βοήθησε και η ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Τέλος, καλό, όλα καλά πέρα από την αναστάτωση που προκλήθηκε στο σημείο. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις εγκληματικές οργανώσεις. Πολλά τα άτομα που ξεσκεπάστηκαν με αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Η μία έχει να κάνει με διακίνηση ναρκωτικών, η άλλη με το μεγάλο σκάνδαλο και τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, πάρτι και στο νησί, όχι μόνο βέβαια, και σε άλλες περιοχές. Έχει να κάνει συνήθως με αγροτεμάχοι που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα ποσά. Ποσά τα οποία τα ακούμε βέβαια και είναι τεράστια ποσά. Γίνεται λόγος μέχρι και 147.000 ευρώ. Καθένας από τους εμπλεκόμενους, όχι στο σύνολο, 147.000 ευρώ από το 2019 μέχρι το 2025. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ προσεγγίζει το ποσό από το 19 μέχρι το 24 και να σας πω ότι δεν έχουν λύσει να υπολογιστεί οι επιδοτήσεις το 2025. Μάλιστα, ακόμα έχουμε 46 άτομα τα οποία ελέγχθησαν, 46 περιπτώσεις. Φέρεται να μην συνδέονται οι τελευταίοι έλεγχοι με την εγκληματική οργάνωση. Πολλά έχουμε ακόμα να δούμε και να ακούσουμε. Λογιστές εμπλέκονται, δύο αδέρφια από το Ρέθυμνο. Μάλιστα, ο ένας φέρεται να έχει και ηγετικό ρόλο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγροτοσυνδικαλιστές ελέγχονται και βέβαια να πούμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, και Δωδεκάνησα και Γιάννενα μέσα σε όλο αυτό το κόλπο. Τεράστια τα ποσά. Και φαίνεται ότι το οργανωμένο όλο αυτό κύκλωμα έχει πέσει στην τσιμπίδα της των αστυνομικών αρχών και ξετυλίγεται σιγά σιγά για να μπει μια τελεία. Θα μπει, έτσι φαίνεται, και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει περιθώριο και στην κυβέρνηση να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις, τι γίνεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπομονή, κίνηση μου λέτε. Κίνηση έχει στην λεωφόρο Κνωσού στο ρεύμα της ανόδου. Υπομονή θα κάνετε. Είμαστε στο ίδιο εργοθεατές κάθε μέρα και ξέρω, χωρίς να μου έχουν έρθει φωτογραφίες, ότι σίγουρα θα έχει κινησούλα και μετά προς τις Γούβες λόγω των έργων και σίγουρα θα έχει κίνηση λόγω των έργων στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Υπομονή, υπομονή. Όταν μένεις και ζεις στο Ηράκλειο, μαθαίνεις να κάνεις υπομονή με όλα αυτά τα έργα που γίνονται, αλλά γίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις, γίνονται σε περιόδους που δεν θα έπρεπε να γίνονται, γιατί είναι η έναρξη της τουριστικής σεζόν. Εντάξει, θα μου πείτε, χειμώνα δεν βοηθάει ο καιρός. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να μπαίνει ένα καλύτερο πρόγραμμα και πρέπει οι αρχές και οι φορείς να ακούν τους πολίτες που ταλαιπωρούνται. Νόημα μου κάνει Αντώνης ο Ταπίνος να πάω σε διαφημίσεις. Πάμε. Πάμε διαφημισούλες αγαπημένες και επιστρέφουμε εδώ για να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο και σιγά σιγά να καλημερώσουμε τους καλεσμένους.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κρέτα One 102,3.

0: 8 και 35 ώρα εδώ είμαστε, Κρέτα One 102,3. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ, που ανοίξατε το ραδιόφωνο. Μαρία Ορφανάκη μαζί σας μέχρι και τις 10. Στη θέση της συναδέλφου Αντιγόνης Ανδρέα, και για εσάς που ακούτε και παραξενεύεστε, όλα καλά. Δεν συμβαίνει κάτι. Από Δευτέρα μια χαρά. Η Αντιγόνη στη θέση της. Γιατί ρωτάτε, δεν πρέπει εκεί. Από Τρίτη, ναι, Δευτέρα δεν κάνουμε εκπομπές. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Νογίων, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Ορφανάκη, καλημέρα στην Ιράκη.
0: Παρουσία της Λίνας Μενδώνη, πέφτει η αυλαία των τρίμερων εκδηλώσεων για τα μινωικά ανάκτορα από τη Ζόμηθο, Δήμαρχε.
1: Ναι, ξεκινώντας από τα παιδινά, όπως κάπως έτσι ξεκίνησε ο μινωικός πολιτισμός και κατέληξε να κατακτήσει τα βουνά στη Ζόμηθο σε ένα μινωικό ανάκτορο στα 1200 μέτρα υψόμετρο, που μαρτυρεί την ολότητα της Κρήτης, ότι ο μινωικός πολιτισμός είχε ως τροφοδότη τον Ψιλορίτη και τον Ψιλορίτη. Και πολύ ωραία, πολύ όμορφα, σήμερα ολοκληρώνεται αυτό ο μαραθώνιος του Υπουργείου Πολιτισμού για τον εορτασμό αυτού του μεγάλου γεγονότος.
0: Ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, Δήμαρχε, λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού στα Χανιά, δεν θα παρευρίσκεται ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να υποδεχτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ από χθες δίνει και παίρνουν οι πληροφορίες αν θα παρευρεθεί στη Ζόμηθο ο Πρωθυπουργός. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα παρευρεθεί. Έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες?
1: Ναι, μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε η οργάνωση ώστε να μπορέσει, αν τελικά το πρόγραμμα τον βολέψει, να μπορέσει να παρευρεθεί. Αλλά τελικά πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει να παρευρεθεί. Αυτή είναι τουλάχιστον η αίσθηση η οποία έχω. Είχε γίνει όμως η προετοιμασία με σκοπό, εάν το πρόγραμμα το επιτρέψει, να μπορέσει να παρευρεθεί.
0: Τι θα γίνει εκεί σήμερα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Ζόμηθο, Δήμαρχε?
1: Σήμερα θα τοποθετηθούν, θα γίνει καταρχήν η παρουσίαση ενός βίντεο που περιγράφει όλη αυτή την όμορφη πορεία από την σύνταξη του φακέλου μέχρι τη διεκδίκηση και μέχρι την τελική εγγραφή των μινωικών ακτόρων στο κατάλογο της UNESCO. Θα γίνει η βασική ομιλία από την κυρία Υπουργό για το γεγονός αυτό. Και θα υπάρχουν και οι εκπρόσωποι από την UNESCO και από την ICOMOS, οι οποίοι φέρουν και το μεγάλο φορτίο της αναγνώρισης αυτής. Και έτσι κάπως θα ολοκληρωθεί πανηγυρικά ο εορτασμός του γεγονότος, όπως είπαμε, αυτού. Και θα ακολουθήσει βέβαια μετά ένα παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τραγούδι.
0: Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό που γίνεται. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, νομίζω ότι είναι τιμή, αλλά είναι και ευθύνη, έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει για μας που ακούμε και για τους ακροατές ότι μπαίνει η Ζόμηθος στον κατάλογο του UNESCO?
1: Και η Ζόμηθος και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα, κύριε Ορφανάκη, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι από τη μια είναι η αναγνώριση, από τη μια είναι η ολοκλήρωση ενός μιας δεκαετούς διαδρομής. Πολλές φορές είχαμε ακούσει ότι γνωσός γιατί δεν μπαίνει στην UNESCO, μα είναι δυνατόν, και όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι όλοι εμείς, και κυρίως αναφέρουμε σαν πολίτης, από ότι σαν δήμαρχος ή άλλος αυτοδιοικητικός, περισσότερο εμείς ως πολίτες που ζούμε με τα μνημεία, έχουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Τη μεγάλη ευθύνη ώστε να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε τα μνημεία μας. Και, κυρία Ορφανάκη, μπορεί ο κάθε ακροατής να το νιώθει τώρα λίγο ξένο αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή να θεωρεί ότι okay, όταν βρεθώ στη Ζόμηθο θα σεβαστώ το χώρο. Όταν θα βρεθώ στην Γνωσό θα σεβαστώ το χώρο. Δεν είναι μόνο αυτό η ευθύνη μας. Η ευθύνη μας είναι να σεβαστούμε τον τόπο. Και τον τόπο τον σεβόμαστε με την πράξη μας και την ίδια τη ζωή μας. Και αναφέρουμε ότι ακόμα, το λέω πολλές φορές στη Ροφανάκη και μπορεί να ακούγεται οξύμορο, ακόμα και το μπουκαλάκι που θα πετάξω έξω από το αυτοκίνητο είναι προσβολή προς αυτό τον πολιτισμό, προς αυτό το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώντας, θα έλεγα ότι η ευθύνη πλέον υποτίθεται όλοι σε εμάς, και μπορούμε με μικρές πράξεις να συμβάλλουμε στη διατήρηση αυτού του ονόματος, αυτής της ταυτότητας, η οποία ταυτότητα δεν είναι ξένη, είναι δικιά μας.
0: Σωστά. Σας ακούω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή. Τι ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις εκεί, Δήμαρχε? Είστε στο σημείο, είστε εκεί?
1: Είμαι στο σημείο. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν χαλαρά πλέον στις 10. Mm-hmm. 10:30 πιστεύω ότι θα έχουμε την αποκαλυπτήρια της πλάκας για την εγγραφή στην UNESCO, όπου έτσι έχουμε ένα τρίκ το οποίο το δανείσαμε, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο, η μεγάλη δύναμη, ότι η δικτύωση των μινωικών ακτόρων μπορεί να προσδώσει μια νέα προοπτική και στο τουριστικό προϊόν. Είχαμε δώσει από το Ανόγια Κέντρο Υφαντικής ένα υφαντό να καλύψει την πλάκα και να γίνει το αποκαλυπτήριο. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα με ένα μοναδικό έτσι υφαντό από την έκθεση στο Κέντρο Υφαντικής, και στη συνέχεια θα περάσουμε στο χώρο που από μόνος του καθυλώνει τον κόσμο. Έχουν επισκεφθεί, κυρία Ορφανάκη, αρκετοί ακαδημαϊκοί αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο τη Ζώμηθο τα προηγούμενα χρόνια, και σε ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επίσκεψης. Και ο Γιάννης ο Κελαράκης, ο έμιστος Γιάννης ο Κελαράκης και η Εύφυσα Πνάση Κελαράκη δεν κατάφεραν απλώς να αναδείξουν ένα αρχαιολογικό τόπο, εξάλλου το έχουν κάνει πάμπολες φορές, κατάφεραν να επηρεάσουν όλο το οικοσύστημα της Ζωμήθου και να καταφέρει ο άνθρωπος, αν θέλετε, ο επισκέπτης εκεί, το τελευταίο πράγμα, αν θέλετε, που θα δει είναι η μοναδική αρχαιότητα στα 1200 μέτρα υψόμετρο, το μινωικό ανάκτορο, αλλά μέχρι να περπατήσει και να φτάσει εκεί θα έχει πάρει όλη τη μυρωδιά της φύσης, όλο το μεγαλείο του Ψιλορίτη. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι το στοιχείο, είναι το σημείο που διαφοροποιεί τη Ζώμηθο έναντι οποιοδήποτε άλλου μινωικού ή άλλου ανακτόρου.
0: Θεωρούμε, χωρίς να το ξέρουμε, ότι για να φτάσει έτσι σε αυτή την αναγνώριση και να γίνει όλο αυτό, Δήμαρχε, να τα λέμε και αυτά, το ξέρω ότι εσείς το αναγνωρίζετε, έβαλαν το λιθαράκι τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Εννοείται. Όχι απλώς δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια επίπονη διαδικασία επιστημονικά, με τις εφορίες αρχαιοτήτων, με τους αρχαιολόγους, τους ανασκαφείς, με την πολιτική, αν θέλετε, πίεση και πειθό και στιβαρότητα, που σαφώς αποδίδεται όλη η τιμή και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην περιφέρεια Κρήτης. Αλλά ωστόσο είναι το ίδιο το γεγονός ότι η Κνωσό για πολλές προσπάθειες δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό αναδεικνύει και το γεγονός ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Και αν μπορούσαμε να φέρουμε τον χρόνο πίσω, πριν ένα χρόνο όπου έγινε η σχετική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της UNESCO, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν καταλυτικός ο ρόλος, αν θέλετε, ο πολιτικός στην όλη διαδικασία.
0: Καταλυτικός ο πολιτικός ρόλος στην όλη διαδικασία. Το ακούω αυτό που λέτε. Λοιπόν, επειδή
1: όταν λέω, ναι, η κυρία Ορφανάκη, να το πω για να μην παρεξηγηθεί. Όταν λέμε πολιτικός ο ρόλος, ξέρετε, είναι σημαντικό να μπορέσεις την πρότασή σου να την κάνεις χτήμα όλων των μελών. Και αν παρακολουθήσετε την Γενική Συνέλευση, θα δείτε ότι τοποθετήθηκαν πάρα πολλά κράτη υπέρ της ένταξης των μινωικών ακτόρων. Δείχνει ότι δεν ήταν μόνο μια βασανιστή διαδικασία για αυτούς που έχουν το στοιχείο της αξιολόγησης, αλλά ήταν μια διαδικασία που συμμετείχαν πολλά κράτη. Ακόμα και η Τουρκία συμμετείχε με τη θετική της ψήφου για αυτή την ένταξη.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι είστε εκεί επί το έργο, εν αναμονή της έναρξης των εκδηλώσεων. Εδώ θα είμαστε και το κρατεόν.gr και εμείς ως ραδιόφωνο να καλύψουμε φυσικά όλα αυτά, και περιμένουμε ανακοινώσεις νεότερα από όλα αυτά τα ωραία και τα όμορφα και τα σημαντικά που θα γίνουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, ευτυχώς που έχουμε και αυτά τα ωραία να συζητάμε για την πολυτιστική μας κληρονομιά και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται και μας δημιουργούν έτσι ένα χαμόγελο, γιατί άμα καλέσουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, ωραία δεν τα λες αυτά που συμβαίνουν. Διαβάζω εδώ μία έρευνα που έχει γίνει και έχει οικονομικό χαρακτήρα και φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή όσον αφορά την εστίαση και τις επιχειρήσεις. Δεν λέω μόνο σε τοπικό επίπεδο, αναφέρομαι σε όλη την χώρα. Υποτονικά είναι τα πράγματα, υποτονική είναι η κίνηση αναφορικά με τις επιχειρήσεις εστίασης, τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ σε τουριστικές περιοχές. Μια έρευνα που δείχνει την πτώση του τζίρου δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, το έχουμε ξαναδεί, αλλά φαίνεται ότι τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά και διαμαρτύρονται εκεί οι επιχειρηματίες, μπαίνουν λουκέτα και απειλούν την εστίαση. Αυτά στοιχεία της ΕΣΤΑ το δείχνουν. Αυτό, πτώση τζίρου 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Θα μιλήσουμε και για μια άλλη έρευνα στη συνέχεια της εκπομπής που δείχνει σε όλη τη χώρα και θα κάνουμε μια ανάλυση γιατί πήγαν τα πράγματα έτσι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Φαίνεται πάντως ότι είτε από την Ελστάτ είτε από την άλλη έρευνα που θα συζητήσουμε φαίνεται μια δραματική συρρήκνωση και μια πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναφέρομαι στην ελληνική εστίαση και έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με τις επιλογές που κάνει ο κόσμος όταν δεν τον φτάνουν τα χρήματα για να βγάλει το μήνα, οπότε οι επιλογές του θα είναι πάω να πιω ένα καφέ, πάω κάπου έτσι να ξεσκάσω, αλλά να μην χρειαστεί να βάλω το χέρι στην τσέπη. Και από την άλλη έχει να κάνει και με τον τουρισμό που μας έρχεται, όταν δεν είναι ποιοτικός ο τουρισμός, όταν είναι οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στο νησί να απολαύσουν τη θάλασσα και τη βγάζουν έτσι με δύο σνακ από το σούπερ μάρκετ ή μένουν στα καταλήμματα Airbnb ή μένουν all inclusive μέσα στα ξενοδοχεία, τότε λογικό είναι να μην μένει τίποτα στην τσέπη των επιχειρηματιών εστίασης με όλα αυτά τα έξοδα που έχουν να πληρώνουν. Καλή επιτυχία λέει στο παιδάκι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Μανούλες και μπαμπάδες, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Νομίζω καμιά φορά ότι το άγχος μας είναι μεγαλύτερο από των παιδιών μας. Και τώρα συζητάγαμε εδώ με τον Μάνο του Τζουρουνάκη στο διάλειμμα τι κάναμε εμείς όταν δίναμε πανελλαδικές. Δεν ξέρω, Αντώνη, είχες δώσει. Δεν με ακούει. Είχε δώσει, ναι, λέει, ναι. Ναι, είχε δώσει. Είχαμε δώσει κι εμείς. Σε κάποιους τα πράγματα πήγαν καλύτερα, σε κάποιους δεν πήγαν. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο μάθημα ήταν η έκθεση και ότι παρόλο που ήμουν πολύ καλή στην έκθεση, πήγαμε πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη. Μετά χαλάρωσα. Και βέβαια, με το πέρασμα των ετών, είναι αυτό που σας λέω, καταλάβαμε ότι τζάμπα αγχωνόμασταν, γιατί δεν κρίνεται η ζωή και το μέλλον μας από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά εντάξει, δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Στο χέρι μας είναι όμως. Γονείς να τους δώσουμε να το καταλάβουν, στο χέρι των καθηγητών και των εκπαιδευτικών. Και θα πω και το άλλο, επιτέλους ποιος θα σκύψει πάνω από όλο αυτό το μεγάλο θέμα. Θα μου πείτε τι λέω τώρα, να φύγουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και να αλλάξει το σύστημα. Θα μου πείτε, το συζητάμε 50 χρόνια και 50 χρόνια δεν βλέπουμε κάτι. Γιατί για να δούμε κάτι πρέπει να αλλάξουν οι υποδομές στα πανεπιστήμια. Γιατί για να καταργηθούν οι πανελλαδικές πρέπει να μπορούν όλοι να μπουν μέσα σε ένα εκπαιδευτικό χώρο και όσοι διαβάζουν και όσοι αξίζουν να βγουν. Αλλά για να γίνει αυτό, μεγάλη κουβέντα ανοίγω και υποδομές και να φτιαχτεί δημόσια παιδεία. Ποια δημόσια παιδεία που τώρα έχουν μπει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που από τη μία δίνουν χώρο σε παιδιά να έχουν και άλλες επιλογές, από την άλλη πρέπει ο γονιός να βάλει βαθιά το χέρι την τσέπη και ξεκινάμε τώρα μία συζήτηση που δεν έχει τελειωμό. Τώρα, το είπαμε, αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναπούμε γιατί ρωτάτε. Να πούμε λέει τον καιρό. Δεν είναι, μισό λεπτό, μπαίνω στο κρατεώνα, σας τον διαβάζω ξανά. Συννεφιά θα έχουμε, συννεφιά θα έχουμε. Θερμοκρασία, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό. Μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, νομίζω ναι, ναι, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιασμένος ο ουρανός θα είναι το τριήμερο. Δεν προβλέπονται βροχές και τα σχετικά, αλλά θα έχουμε δυτικούς ανέμους, 3 λέει με 5 μποφόρ, και από το μεσημέρι και μετά στην Κρήτη εδώ θα έχουμε εξάρια μποφόρ.
και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Μεξάρι, μποφόρ τώρα και 3-5, δεν το λες και καλό καιρό τώρα να πας στην παραλία. Θα έχουμε μια συννεφιά, δεν θα έχει ιδιαίτερο κρύο, αλλά καλοκαιρινό δεν το λες. Υπομονή σαν και εμένα που θέλω να πάω στην παραλία και στη θάλασσα, αλλά γελάω με τον εαυτό μου, γιατί εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε όταν έρθει το καλοκαιράκι που τόσο και τόσο το περιμένω. Θα δείτε ότι θα είμαι η τελευταία που θα πάω στη θάλασσα, αλλά έτσι μου αρέσει να γκρινιάσω. Βλέπω μία σωρία με απάτες, τηλεφωνικές απάτες, τα λέμε και τα ξαναλέμε και συνέχεια λέμε για τις ενημερώσεις που κάνει η αστυνομία και ενημερώνει τον κόσμο για να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα. Τώρα ακούστε όμως τι έχει ξεσπάσει εδώ. Έχει ξεσπάσει μία καινούργια απάτη με δεκάδες θύματα και έχει να κάνει με ενοικιάσεις σε κινήτο τύπου Airbnb. Ένας 27χρονος είναι κατηγορούμενος. Ακούστε τώρα, 85.000 ευρώ μέσω ψευδών αγγελιών. Τι έκανε λοιπόν? Ως επιχειρηματίος στον χώρο της εστίασης, έβαζε αγγελίες για δήθεν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στα social, online τις έβαζε, ζητούσε προσωπικά στοιχεία, ταυτότητα, καθαριστικά σημειώματα, τραπεζικά δεδομένα και καλά για να γίνει πρόσληψη, και με τα στοιχεία αυτά προχωρούσε στην ενοικίαση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα των ίδιων των υποψηφίων εργαζομένων, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης των ακινήτων και προωθούσε προς ενοικίαση εν υποψία στους πολίτες. Τι λες, παιδί μου, είδες? 94 περιπτώσεις. 94 περιπτώσεις και εξετάζουν, λέει, οι αρχές το ενδεχόμενο η δράση του να επεκτείνεται και σε ακόμα περισσότερες υποθέσεις. Μάλιστα. Άμα λέω εγώ ότι είμαστε δαρτεραπέρατοι, άμα θες, παιδί μου, να βρεις τον τρόπο, θα τον βρεις. Θα τον βρεις τον τρόπο. Αλλά έχει τον τρόπο και η αστυνομία να προχωράει σε συλλήψεις. Γιατί είσαι όρθιος και με άγχος τώρα? Δεν ξέρω τι λες. Όρθιος ο Αντώνης Τσαπίρος μπροστά μου, γελάει, γελάει. Τι θέλεις, να φύγω? Όχι, μια χαρά είμαι εδώ, αφού σου λέω. Λοιπόν, αυτά με τα Airbnb πρέπει να προσέχουμε, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει, γι' αυτό τα λέμε και τα ξαναλέμε, για να είμαστε υποψιασμένοι. Δεν δίνουμε στοιχεία, δεν δίνουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, τίποτα δεν δίνουμε. Τα κρατάμε αυτά τα στοιχεία για τον εαυτό μας. Γιατί όταν σας τα ζητήσουν στο τηλέφωνο, θα πρέπει να αρχίσετε να υποψιάζεστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ούτε οι τράπεζες, ούτε οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς θα σας ζητήσουν από το τηλέφωνο τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, είχαμε και διαβάζαμε, και να σας πω την αλήθεια, ήθελα να πάρω τον κύριο και δεν τον πήρα για να κάναμε μια κουβέντα. Διαβάζαμε χθες το Αττικό νοσοκομείο ότι είναι σε έξαρση γαστρεντερίτιδα, πάρα πολλά κρούσματα στο νοσοκομείο, δημιουργήθηκε και μια αναστάτωση. Ακούστε τώρα γιατί αριθμό μιλάμε. Μιλάμε για 55 κρούσματα. Βλέπω εδώ ότι μίλησε στην ΕΕΤ ο κύριος Σπύρος Πουρνάρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου Αττικού, και ήταν καθησυχαστικός. Καμία άλλη ανησυχία, έτσι είπε. Υπήρξε, λέει, μια μικρή έξαρση κρούσματων, η οποία ωστόσο έχει περιοριστεί σημαντικά. Μόλις, λέει, τις τελευταίες μέρες είχαμε μόλις 5 νέα κρούσματα, παρόλο όλο αυτόν τον αριθμό που σας είπα. Και εξήγησε, λέει, ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως τα νοσοκομεία, και δεν είναι πάντα, λέει, εφικτός ο εντοπισμός, λέει, της αρχικής πηγής. Και διαβάζω και κάποιες άλλες δηλώσεις που λένε ότι σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό παίζει η έλλειψη προσωπικού, παίζει το σύστημα υγείας που αιμορραγεί, το εθνικό σύστημα υγείας. Το λέμε και το ξαναλέμε πόσο σημαντικό είναι για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, για να εξυπηρετούν οι ασθενείς και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Να λυθούν. Περιμένουμε κάποιες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θετικά τα νέα αποτέλεσμα και ο κ. Καλκεδάκης και για το Παγνή. Μακάρι, μακάρι. Αρχίζουν τα όργανα και για το θέμα της δομής, προσωρινής δομής μετανάστευσης. Όλο εξελίξεις είμαστε. Προχώρησαν, λέει, διαδικασίες. Εντάξει, το γνωρίζουμε ότι προχώρησαν διαδικασίες. Προχώρησαν οι διαδικασίες και περιμένει, λέει, πλέον ο κόσμος εκεί από το συντονίστηκε η Επιτροπή, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους βουλευτές, λέει, να πάρουν θέση. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Θέση να πάρουν, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Είμαστε 2 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 9. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στα Ανόγια σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για να επισκεφτεί τη Ζόμινθο, όπου βρίσκεται το μινωικό ανάκτορο της περιοχής, ένα από τα 6 ανακτορικά κέντρα της Κρήτης που εντάχθηκαν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στα Χανιά θα παρευρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου επενδύοντας στην αλλαγή «Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. 611 άτομα έφτασαν στο νησί μέσα σε 16 ώρες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργαστήριο τροφίμων στον Κρουσόνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε οριακό σημείο παραμένει η ένταση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα εξελίσσονται κρίσιμες διαπραγματεύσεις για πιθανή προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Έλα, έλα να πάμε για καφέ. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είμαστε 9 και 7 πρώτα λεπτά. Αγαπημένη Παρασκευή, σήμερα 29 του Μάη. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κράτο Άνα 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρολου. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα του Κρέτα Ουάν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Από πάντα είστε θετικός και απαντάτε και ανταποκρίνεστε, οπότε και σας καλέσουμε. Ο λόγος που ήθελα να μιλήσουμε, Δήμαρχε, είναι γιατί έχει βγει μια είδηση εδώ και λίγες μέρες για μια συνεργασία τριών Δήμων, ανάμεσα και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, που ουσιαστικά συμπράτεται της σύμπραξη δυνάμεων, θα την έλεγα εγώ, Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, Αχανών, Αστερουσίων και Βιάνου, ουσιαστικά για να αντιμετωπιστούν, με συγχωρείτε, οι συνθήκες της παιδικής φτώχειας. Είναι τόσο υψηλά τα νούμερα, Δήμαρχε?
1: Υπάρχει έρευνα πριν να ληφθούν αποφάσεις, τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από τους Δήμους, και συγκεκριμένα υπάρχει το παρατηρητήριο που έχει δημιουργηθεί από την περιφέρεια, τα στοιχεία του οποίου έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα αύξησης των ανθρώπων, των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ακραίας φτώχειας, και ιδιαίτερα παιδιών που έχουν αποστέρηση. Οι δείχτες αυτοί είναι σημαντικά αυξημένοι σύμφωνα με όλα τα δημογραφικά, εισοδηματικά και χωρικά δεδομένα, και γι' αυτό υπήρξε η πρωτοβουλία από την περιφέρεια για το πρόγραμμα, αλλά και στη συνέχεια η συνεργασία των τριών Δήμων προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι, έχει το τίτλο «Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση παιδικής φτώχειας στην περιφέρεια Κρήτης», και είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Εγγύηση για το Παιδί. Είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτείται ουσιαστικά η δράση αυτή, και για την περιοχή παρέμβασης που είναι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας και ο Δήμος Βιάνου, έχουμε τουλάχιστον 200 παιδιά που θα καλυφθούν και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα βεβαίως, εφόσον υπάρξει εντοπισμός και ανάγκη, να αυξηθούν αυτά τα παιδιά. Το πρόγραμμα είναι 3 χρόνια. Θα έχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, και βέβαια θα υπάρξει όλη η άλλη υλική συνδρομή η οποία έχει να κάνει με την στήριξη αυτών των παιδιών.
0: Επομένως, Δήμαρχε, περιμένετε το πράσινο φως, ας το πω έτσι.
1: Εμείς υποβάλαμε τώρα την πρόταση, είναι περίπου ύψους 700.000 ευρώ. Για 3 χρόνια είναι το πρόγραμμα, σας είπα. Και με την έγκρισή του, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας είναι ο leader, ο συντονιστής. Και η άμεση συνεργασία που έχουμε με τους δύο άλλους Δήμους θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι ουσιαστικά, που έρχεται μέσω της διαχείρισης της περιφέρειας, και να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλα προγράμματα

0: και φέρνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Μία δράση από μόνη της δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θέμε, αλλά παράλληλες δράσεις που έχουν κοινούς στόχους στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων της πτώσης, της ακραίας πτώσης, και ιδιαίτερα αυτό το πρόγραμμα που είναι στοχευμένο για τα παιδιά, έτσι, έχουμε την ελπίδα και τη βεβαιότητα ταυτόχρονα ότι θα δώσουμε μια σημαντική βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτά τα παιδιά.
1: Η βοήθεια μέσω αυτού του προγράμματος, εφόσον εγκριθεί δήμαρχε και πάρετε το πράσινο φως, έχει να κάνει με παρεμβάσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, σε κοινωνικές δράσεις και σε κοινωνικές δομές. Δηλαδή, οι ακροατές και εγώ τώρα που το ακούω, προσπαθούμε να καταλάβουμε.
0: Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός παιδιού, έχει παρέμβαση. Δηλαδή το στηρίζει καταρχήν για το σπίτι, για τη διαβίωση. Mm-hmm. Το στηρίζει για την εκπαίδευση, το στηρίζει για τον ελεύθερο χρόνο, τον αθλητισμό και τη δημιουργική απασχόληση. Έτσι. Επομένως είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που στηρίζει τα παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Που ανήκουν μάλλον σε οικογένειες με φτώχεια και που τα ίδια βιώνουν τη φτώχεια, να έχουν μια ολοκληρωμένη σύνδεξη, ολόπλευρη, ολιστική, ίσως είναι η καλύτερη έκφραση, ολιστική σύνδεξη, δεν είναι δηλαδή ένα επίδομα, καταλάβατε.
1: Ναι, καταλαβαίνω, σας ακούω με προσοχή. Έτσι. Πόσο στενάχωρο το λιγότερο δήμαρχε είναι ναι, 2026 να μιλάμε για την παιδική φτώχεια και να μας δίνετε τα νούμερα που μας δίνετε.
0: Εντάξει, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία τα γεννά το σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει, καλά ή κακά, έχει επικρατήσει το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο έχει και τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Και τα αρνητικά δυστυχώς είναι ότι αν δεν υπάρχουν πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος και πολιτικές κοινωνικής προστασίας, έχουμε φαινόμενα φτώχειας και ακραία φτώχειας, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ανεξάρτητα από το τι ισχύει στην κάθε χώρα, εγώ δίνω τη δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Αυτό έρχεται λοιπόν μια απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις περιφέρειες και στους δήμους, σε τοπικό επίπεδο, ως τοπικές δράσεις, για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν. Δηλαδή έχουν την εικόνα και οι διοικούντες την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την έχουν αυτή την εικόνα. Γι' αυτό εξάλλου φτιάξατε το πρόγραμμα. Διαφέρει το πρόβλημα, παντού υπάρχει, όπου υπάρχει το σύστημα, λοιπόν, παντού υπάρχει, αλλά διαφέρει ανάλογα με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Όπως υπάρχει ακόμα και με ισχυρές πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος, να μην έχουμε δηλαδή στις ώρες συμπλούτου και να έχουμε περισσότερη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, πάλι θα υπάρχουν κάποια ποσοστά ακραίας πτώσεις και φτώσεις που δεν θα τα πιάνει το σύστημα.
1: Nice.
0: Καταλάβατε. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές σε μόνιμη βάση για να αντιμετωπίζουν τα απόνερα του συστήματος, που μπορεί να είναι περισσότερα ή λιγότερα ανάλογα με το ποια πολιτική ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο.
1: Δήμαρχε, πότε περιμένετε αποτελέσματα, πότε περιμένετε απάντηση, έχετε εικόνα?
0: Η αξιολόγηση, κοιτάξτε, 10 μήνα λίγη προθεσμία, Ιουνίου, αμέσως πιστεύω ότι θα γίνει αξιολόγηση, να έχουμε με το καλό να μπορούμε από το φθινόπωρο να κάνουμε την προδικασία και να μπούμε κατευθείαν στη δράση.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ορισμένα διαδικαστικά που μετά την έγκριση πρέπει να γίνουν. Εμείς έχουμε συγκροτήσει ήδη τις επιτροπές, αυτές που προβλέπονται σε επίπεδο αιρετών, σε επίπεδο επιστημονικού προσωπικού από τις 3 κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Και συνέχεια είμαστε έτοιμοι για να συνάψουμε και τις συμβάσεις με το επιστημονικό προσωπικό που σας είπα ότι πρέπει να πάρουμε ως συνεργάτες.
1: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Είστε καλά, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό που σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής. Μιλάμε για μια έρευνα που δείχνει στοιχεία και πτώση δυστυχώς τζίρο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Αράχοβα, διοικητικό διευθυντή της ΕΣΕΕ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, τη φιλοξενία. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι καιρό έχετε εκεί? Πάντα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Θα σας το έλεγα. Ο καιρός είναι βροχερός. Είναι περίεργος καιρός, βροχερός, με υγρασία, με ζέστη. Είναι έτσι ένας ανοιξιάτικος καιρός, αλλά χωρίς λιακάδα.
0: Αθήνα, με ρωτάνε που είστε. Αθήνα. Λοιπόν, διαβάζω την ανάλυση από το Ινστιτούτο. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τα καταστήματα ελληνικού εμπορίου και έχει να κάνει με το πρώτο τρίμηνο του 2026. Νομίζω δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά τα νέα, έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς έχετε δίκιο. Σε συνέχεια ενός μάλλον αρνητικού 2025 βλέπουμε ότι η εικόνα αυτή συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2026, και για να γίνω πιο σαφής, ενώ βλέπουμε σε όλο το ελληνικό εμπόριο να υπάρχει μια αύξηση του κύκλου εργασιών του τζίρου κατά 3,2%, βλέπουμε ότι στον πυρήνα του ελληνικού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε ανελαστικές δαπάνες, βασικές δαπάνες που είναι τα καύσιμα, που είναι τα τρόφιμα και τα οχήματα, βλέπουμε ότι η αύξηση ανέρχεται στο 2,2%, είναι δηλαδή μικρότερη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που βλέπουμε στην έρευνα. Ωστόσο, εάν, και εδώ αρχίζουν και διαφοροποιούνται τα ευρήματα ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και αν λαμβάνουμε υπόψη μας και στις αυξημένες τιμές του πληθωρισμού. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αν δούμε ότι, αν συγκρίνουμε με το, αν μάλλον λάβουμε υπόψη το πληθωρισμό κατά το πρώτο τρίμηνο του ετούς, στην ουσία ο κύκλος εργασιών είναι αρνητικός. Έχει μειωθεί κατά 0,8% σε ολόκληρο το ελληνικό εμπόριο.
0: Αυτό το, συγγνώμη σας διακόπτω, έτσι για να αντιλαμβανόμαστε και εμείς και ακροατές, αυτό το 0,8 που λέτε, το ακούει κάποιος και λέει εντάξει, 0,8. Δεν είναι και πολύ.
1: Να σας πω. Καταρχάς, για να είμαι και εγώ πιο σαφής, γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον κύκλο εργασιών. Δεν είναι μόνο σήμα το εμπόριο, αλλά απλά ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος, οι πωλήσεις είναι πολύ βασικό μέγεθος που είναι κατανοητό και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο. Το 0,8 επιπτώσεις κατά 0,8 δυστυχώς διαφοροποιείται ανάλογα και με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πτώση είναι 1,5%. Είναι μεγαλύτερη. Και αν λάβουμε υπόψη τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα, θα δούμε ότι η πτώση εκεί αγγίζει το 3,1%.
0: Ναι.
1: Στις μεσαίες έχει μείνει περίπου σταθερός, είναι στο μείον 0,2%. Μιλάω για πραγματικές αναβολές, έχοντας λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Στις μεσαίες, στις μεγάλες επιχειρήσεις η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, με τις μεσαίες να έχουν μια αύξηση λίγο πάνω το 5% και τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 1,4%. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για εμπόριο, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κλάδο. Το εμπόριο απασχολεί αυτή τη στιγμή, δίνει το 17,3% των θέσεων απασχόλησης στη χώρα και σπάει σε πολλά επιμέρους, σε πολλές επιμέρους κατηγορίες. Όμως βλέπουμε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όντως βρίσκονται
0: υπό
1: συνεχή πίεση, πιέζονται πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει υποτιμήσεις των καταναλωτών. Βλέπετε ότι πολλές αγορές πλέον γίνονται και από το διαδίκτυο, ενώ και σε εγχώριες επιχειρήσεις. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή προτίμηση και προϊόντα από πλατφόρμες ασιατικές, από ξένες πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εκεί είναι μια δεύτερη πίεση, μια δεύτερη απώλεια εσόδων για το ελληνικό εμπόριο. Και πριν, αν σε αυτά βάλουμε υπόψη, επειδή είπατε το 0,8, που εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος δεν έχει μεγάλη πτώση, αν όμως λάβουμε υπόψη ότι παράλληλα όλα τα άλλα τα έξοδα της επιχείρησης αυξάνονται, τα λειτουργικά της έξοδα, οι μισθοί, βλέπουμε ότι αυξάνονται και ο κατώτατος μισθός, ο οποίος συμπαρασύρει τους μισθούς όλων των υπαλλήλων, οι τριετίες που έχουν επίσης επανεργοποιηθεί. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, του ρεύματος, το κόστος μεταφορών, το κόστο ενοικίων των καταστημάτων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κατάσταση μάλλον ρόδινη δεν είναι, και το 0,8% είναι μάλλον μεγάλη πτώση παρά μικρή.
0: Επομένως, έτσι, να κάνω έτσι μία σύνοψη, αν έχω καταλάβει και εγώ σωστά, καταρχήν είναι το πρώτο τρίμηνο του 2026, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν φαίνεται, δεν αντικατοπτρίζεται μέσα σε αυτή την έρευνα 100% η συνέπειε από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα στοιχείο.
1: Πολύ σωστά ήταν το επόμενο που θα έλεγα, έχετε δίκιο. Ας μην ξέρουμε ότι ο πόλεμος ξεσπάσε 28 Φεβρουαρίου, που σημαίνει ότι όποιες επιπτώσεις που σταδιακά άρχισαν να γίνονται αισθητές, περιλαμβάνονται μόνο εν μέρη και σε ένα μικρό ποσοστό σε αυτά τα στοιχεία που μόλις μιλήσαμε.
0: Ναι. Ένα άλλο στοιχείο έτσι που κρατώ από αυτά που είπατε, δεν έχουμε αύξηση από ό,τι καταλαβαίνουμε, μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, άρα οι αυξήσεις οφείλονται μόνο στον πληθωρισμό, καλά καταλαβαίνω.
1: Στο σύνολο του εμπορίου, ναι. Mm-hmm. Γιατί μόλις αφαιρέσουμε τις επιπτώσεις, έχουμε αυτή την πτώση κατά 0,8. Ωστόσο, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η κατάσταση μεταβάλλεται και εκεί μιλάμε για αξιόλογες ως σημαντικές αυξήσεις. Ακόμα και όταν αφαιρέσουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Βέβαια, για να είμαι σαφής, οι μεγάλες επιχειρήσεις, λέμε για όταν είναι μεγάλες επιχειρήσεις, αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα εργαζόμενους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λοιπόν στη χώρα εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων δεν ξεπέρνουν τις 40.
0: Ναι. Δεν ξεπέρνουν.
1: Για να δούμε το μέγεθος. Δηλαδή μπορεί να αυξάνεται μεν ο τζίρος, αλλά είναι πολύ λίγες επιχειρήσεις.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω, δεν το γνωρίζω. Έχετε εικόνα ποιες, ας το πούμε, σε ποιες περιφέρειες υποφέρουν περισσότερο οι επιχειρήσεις?
1: Ναι, υπάρχει βέβαια, εδώ υπάρχει για μια μικρή έτσι παρανόηση. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι η πιο έτσι μεγάλη πτώση είναι στη Δυτική Ελλάδα με 3,6% και στην Πελοπόννησο 3%. Ωστόσο μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν έδρα την αντίστοιχη περιφέρεια. Mm. Άρα μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, αυτές θα προσμετρούνται ως στρατηγική στην περιφέρεια Αττικής. Για την Κρήτη όμως να σας πω ότι σε πραγματικούς όρους υπάρχει μια πτώση κύκλου εργασιών κατά
0: 1%.
1: 1% είναι σε όλη την Κρήτη και όλες τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
0: Εντάξει.
1: Εκτός του φήμου, καυσίμου και οχημάτων πάντα.
0: Ναι, ναι, το 1% το ακούω καλύτερα, κύριε Ράκοβα, σε σχέση το 3,6 που βλέπω εδώ και το 3. Το θέμα είναι, τα λέμε όλα αυτά, είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνετε. Τι πρέπει να γίνει, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να αλλάξει η εικόνα αυτή?
1: Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι και τίποτα αυτονόητο και τίποτα εύκολο. Θα σας έλεγα ότι σε μακροχρόνιο οριζοντά αυτό που θα θέλαμε να δούμε θα είναι μια αύξηση των απολαμβών των μισθών της κατανάλωσης από τους καταναλωτές, η οποία όμως για να είναι βιώσιμη πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη αύξηση παραγωγικότητας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε θέλει πολύ χρόνο, δεν είναι εύκολο. Το άλλο όμως πρέπει να γίνει και είναι άμεσο. Είναι σε δύο άξονες κινείται. Ο ένας είναι η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων, γιατί μπορεί τα πετρελαιοί πλεονάσματα να δίνουν αξιοπιστία στη χώρα, ειδικά απέναντι στους ξένους δανειστές, αλλά δεν πάβουν να απομυζούν την αγορά και να στερούν πόρους είτε για επενδύσεις είτε για κατανάλωση. Αυτό είναι το ένα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από φόρους που πρέπει να μειωθούν σε δεκά ή να καταργηθούν και θα πρέπει να δώσει ανάση στην αγορά. Το άλλο είναι να υπάρξουν και κάποιες παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα, τις οποίες να μειωθεί, ας πούμε, μιλάμε για πολλές φορές για γραφειοκρατία, η οποία ουσιαστικά έχει αντικατασταθεί με την ψηφιακή γραφειοκρατία. Και αυτό το οποίο δυσχεραίνει και την ανάλυση πρωτοβουλειών και την την επένδυση σε νέα καταστήματα, σε νέες επιχειρήσεις. Το άλλο έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Με πρόσβαση στην επιχείρηση, γενικά των πολύ μικρών σε ρευστότητα. Βλέπουμε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, οι προϋποθέσεις που θέτουν στην ουσία αποκλείουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και το εμπόριο.
0: Νομίζω ότι αυτό το θέμα της ρευστότητας φαίνεται και από το θέμα με τις ακάλυπτες επιταγές, έτσι δεν είναι?
1: Σταδιακά, έχετε δίκιο. Σταδιακά λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζουν να αυξάνονται οι ακάλυπτες επιταγές. Όχι βέβαια στο βαθμό που ήταν κατά την εμφάνιση της κρίσης πριν από περίπου 15 χρόνια. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα οι ακάλυπτες επιταγές μέχρι την εκδήλωση της κρίσης ήταν ένα πολύ έτσι, ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο. Αλλά η μεγάλη μείωση, μάλλον η πολύ ψηλή αφέτηση στην εκπλήρωση στις επιταγές, δημιούργησε, αν θέλετε, μια αποστροφή του κόσμου, τον περιοχικό κόσμο προς αυτές. Ναι. Άρα λοιπόν οι επιταγές χρησιμοποιείται σε πολύ μικρότερο βαθμό πλέον, αλλά ακόμα και εκεί βλέπουμε σταδιακά μια αύξηση σε ό,τι αφορά και τα τεμάχια αλλά και τα ποσά. Και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε μέσα στη Ρεσία, το σύστημα στη Ρεσία, και είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε πριν σας αποδεσμεύσω να προσθέσετε κάτι άλλο ή αν τα καλύψαμε όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία και αποτελέσματα της έρευνας.
1: Να σας πω, πάντα είναι ευχάριστο να συζητά μαζί. Απλά να σας πω ότι τα θετικά, για να πείσουμε κάτι θετικό.
0: Σωστά.
1: Είναι στο πρώτο τρίμηνο και αφορά και την Κρήτη αυτό. Στο πρώτο τρίμηνο είδαμε ότι έχουμε αυξημένες, που δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί τα επόμενα, μακάρι να συνεχιστεί. Έχουμε αυξημένες εισπράξεις ταξιδιωτικές, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, και έχουμε και αυξημένη συνεχόμενη τουριστική κίνηση. Και μάλιστα πάρα πολύ ισχυρά. Δηλαδή έχουμε εισπράξεις που ξεπερνούν το 60% αύξηση.
0: Αυτά τα νούμερα που λέτε αφορούν την Κρήτη ή γενικά?
1: Αφορούν γενικά τη χώρα.
0: Αφορούν τη χώρα, ναι.
1: Αφορούν τη χώρα. Αλλά επειδή η Κρήτη είναι αποδέκτης ενός μεγάλου κομματιού τουρισμού, θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ πιθανό, είναι ενδεικτικά, αν συνεχιστούν, μακάρι να συνεχιστούν, να δώσουν
0: 60% είπατε
1: στις εισπράξεις, ταξιδιωτικές εισπράξεις, και κατά 38% είναι η αύξηση το πρώτο τρίμηνο στην εισερχόμενη τουριστική ταξιδιωτική κίνηση.
0: Εντάξει, είναι αισιόδοξο αυτό, είναι ελπιδοφόρο.
1: Αυτό είναι ελπιδοφόρο, γιατί ξέρουμε ότι είχαμε και το Μάρτιο, είχαμε αυτές τις αναταράξεις λόγω του πολέμου στο Ιράν. Μακάρι να συνεχιστεί, γιατί ακούσαμε πολλά περί έλλειψη καυσίμων, περί περικοπών δρομολογίων αεροπορικών εταιριών, το οποίο μας έφεραν και εμάς σε μια μηχανία.
0: Όταν μας
1: είχαν μιλήσει με ανθρώπους του κλάδου, μας είπαν ότι ξέρετε, ούτε εμείς ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί μπορεί αυτοί που ήταν να πάνε διακοπές προς τις χώρες του κόλπου να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να μείνουν και σπίτι τους. Δηλαδή ήταν πολύ πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Με παρακολουθούμε με προσοχή και ελπίζουμε να υπάρξει αύξηση και μάλιστα ποιοτικός τουρισμός, τουρισμός δηλαδή που αφήνει χρήματα στις στόπους που κάνουν επίσκεψεις, που επισκέπτονται, και να φανεί αυτό και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ράχο. Σας ευχαριστώ.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά. Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις, με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο, για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
3: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω. Να ακούσω. Γίνε αγάπη.

Δεν έχω πει για καιρό. Και ένα ακόμη. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30. Μαρία Ορφανάκη μαζί σας μέχρι και τις 10. Κρατάω αν 102,3. Πολλά βλέπουμε, πολλά διαβάζουμε. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Γιώφυρο. Πάμε να δούμε τι έδειξαν εκεί οι πρώτες αναλύσεις. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξυλούρη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ορφανάκη. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ένα αποκαρδιωτικό θέμα τις προηγούμενες ημέρες εκεί στις εκβολές του Γιώφυρου. Μία δυσοσμία, ένα μαύρο χρώμα που είχαν τα νερά. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Ξυλούρη?
1: Ευτυχώς από χθες προχθές έχει επανέλθει στην φυσιολογική του κατάσταση, που σημαίνει ότι το οικοσύστημα λειτουργήσε, επεξεργάστηκε την ρύπανση και επανήλθε στην αρχή του κατάσταση. Το είδαμε ότι ήδη τα νερά έχουν πάρει το χρώμα το φυσιολογικό που έχουν αυτή την εποχή, το πράσινο και νοφρό χρώμα. Έχει φύγει και η οσμή, έχει φύγει και το μαύρο χρώμα, τουλάχιστον στα τμήματα που έχουν επισκεφτεί. Αυτό είναι καλό.
0: Έχετε εικόνα από τι προήλθε όλο αυτό, κύριε Ξυλούρη? Τι ήταν αυτό δηλαδή που δημιούργησε όλο αυτό το θέαμα και το φαινόμενο?
1: Θα σας πω. Πήραμε τα δείγματα, πήγε η υπηρεσία, λιμάκιο δηλαδή, και όχι μια και πήγε αρκετές φορές, 2-3 φορές να κάνει αυτοψία και να πάρει τα δείγματα. Και παίρνουμε δείγματα για να μετρήσουμε κάποια χημικά χαρακτηριστικά, μήπως μας οδηγήσουν στο είδος της ρύπανσης. Το πρώτο που κοιτάξαμε που βγαίνει εύκολα είναι οι φενόλες, που είναι ένας δείχτης, σε μάση περιπτώσει ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, αλλά είναι για τον κατσίγαρο. Οι πρώτες αναλύσεις που βγήκανε των φενολών δείχνουν ότι είναι μικρή συγκέντρωση, δεν είναι από κατσίγαρο. Τουλάχιστον δεν ήταν. Και δεύτερον, αν ήταν κατσίγαρος, η αντίδραση του οικοσυστήματος θα ήταν διαφορετική. Θα ήταν ακόμα, δεν ήταν εύκολο να επεξεργαστεί. Δεν δείχνει να είναι. Περιμένουμε όμως τις επόμενες χημικές αναλύσεις και μικροβιολογικές και τα BOD και COD, αυτές που κάνουμε για να διαπιστώσουμε αν είναι απολύματα.
0: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Πιθανότατα είναι, ναι. Το πιο λογικό είναι αυτό, γιατί φαίνεται ότι το σύστημα τα επεξεργάστηκε, αποδομηθήκανε, καθάρισε σχεδόν αμέσως, γρήγορα. Αυτό είναι καλή ένδειξη. Αλλά εμείς περιμένουμε τις χημικές αναλύσεις να δούμε αν υπάρχουν και άλλα ιχνοστοιχεία. Μετρούμε πάρα πολλές παραμέτρους από το εργαστήριο, τα βλέπουν οι επιστήμονες που έχει η υπηρεσία και αποφαινόμαστε τι είναι, αν μπορεί να εκτιμηθεί, γιατί καταλαβαίνετε εκεί υπάρχει αραίωση, δεν παίρνουμε δείγμα αυτόματα εκείνη την ώρα που τρέχει και πάλι και εκείνη την ώρα το πάρει συναραιωμένο και πρέπει να κάνουμε αναγωγές. Και πάση περιπτώσει περιμένουμε, μάλλον την Τρίτη θα έχω τα...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, πότε περιμένετε τα αποτελέσματα.
1: Νομίζω ότι η εκτίμηση δεν θα έχει διαφορά από το αποτέλεσμα, αλλά θα περιμένω να δούμε τι ακριβώς θα δείξουν οι αναλύσεις και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τη δική μας εκτίμηση. Το παρήγορο ξαναλέω είναι ότι έχει επανέλθει το σύστημα στα φυσιολογικά του.
0: Και από εκεί και πέρα, κύριε Ξυλούρη, μετά που θα έχετε τα αποτελέσματα στα χέρια σας και θα ξέρετε την ακριβή πηγή όλων αυτών των λιμάτων, από ό,τι φαίνεται, τι γίνεται από εκεί πέρα, ποιος έχει ευθύνη για όλο αυτό, θα αποδοθούν ευθύνες?
1: Θα σας πω. Καταρχήν βρίσκουμε το είδος της ρύπανσης ή τουλάχιστον με μια πολύ μεγάλη σοβαρή πιθανολόγηση. Το άλλο που κοιτάμε είναι ποιος από πού, ποιος μπορεί να το έκανε. Ήταν ατύχημα, ήταν σκόπιμο, σε ποιο σημείο και ποιος. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει μαρτυρία ή στοιχείο που να δείχνει ότι από εκεί έσπασε ένας αγωγός, ή εκεί πήγε κάποιος και τάριξε, ή εκεί έγινε το ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο, είναι δύσκολο να βρει κανείς και να αποδώσει κατηγορία. Αν δεν τα καταφέρουμε, καταλαβαίνετε ότι θα μείνει αναπάντητο το ερώτημα ποιος το έκανε και γιατί το έκανε. Ναι. Όποτε διαπιστωθεί ότι η τάδε επιχείρηση ή ο τάδε, να μην το χαρακτηρίσω, μεμονωμένο άτομο, κάνει μια ζημιά, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, το περιβαλλοντικό, ας το πω έτσι, πρόστιμο που πάει με βάση το αφημί της επιχείρησης που κάνει τη ζημιά και μετά επιλαμβάνεται η αστυνομία, ο εισαγγελέας, για να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία που έχει να κάνει με το είδος του παραπτώματος. Τιμέλημα, κακούργημα, δεν ξέρω πώς θα χαρακτηρίζονται, ανάλογα με το μέγεθος. Αυτή είναι η νορμάλ διαδικασία που γίνεται από πλευράς ελέγχου ή καταλογισμού προστήμων από την υπηρεσία όταν διαπιστωθεί ο δράστης και από την αστυνομία ή την νομική οδό όταν επίσης διαπιστωθεί. Αυτό όμως που για μένα έχει σημασία δεν είναι να επιβληθεί ένα πρόστιμο. Πρώτον, να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι μας πρέπει να βάλουμε, να το πω, να βγάλουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Να προστατεύσουμε ένα πνεύμα ζωής στην πόλη. Στην πόλη μέσα είναι. Και δεύτερο, τα ποτάμια, πέρα από το αν είναι έξω ή μέσα στην πόλη, είναι οικοσυστήματα που είναι λειτουργικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Φτιάχνουν ένα άλλο κλίμα. Αν τα καταστρέφουμε εμείς, καταστρέφεται τη ζωή που υπάρχει μέσα. Το πρόστιμο δεν τα επαναφέρει αυτά. Η ποινή δεν τα επαναφέρει. Αν δεν το καταλαβαίνουμε μόνοι μας, τι να το κάνει το πρόστιμο, θα μπει. Ωραία. Και μετά διορθώθηκε ζημιά.
0: Όχι. Χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας, κύριε Ξυλούρη, που νομίζω ότι αυτό.
1: Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Και είναι κρίμα που γίνονται τέτοια πράγματα. Ακόμα και το ατύχημα, κύριε Ορφανάκη, μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας μας είναι. Ατύχημα μπορεί να γίνει, ναι. Το λες για να αντιμετωπιστεί άμεσα. Το λέμε, το δηλώνουμε, το δείχνουμε για να πάει η αρμόδια υπηρεσία, να πάει το τεχνικό συνεργείο, να το αντιμετωπίσει άμεσα. Όχι να αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε, να δούμε μαρτυρίες, α, εκεί έχει έναν αγωγό που ανοίγει το απόγευμα ή έρχεται ο άλλος εκεί και κάτι σαν τον Ηρακλή που αρώ αισθάνομαι πολλές φορές, ότι παίρνουμε πληροφορίες. Ναι, δεν είναι. Υπάρχουν πληροφορίες, λένε, μας λένε διάφορα και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, και αυτό θα γίνει και οι έλεγχοι αυτοί γίνονται. Καταγράφουμε τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες που υπάρχουν στην παραποτάμια περιοχή και όσο μπορούμε να τα καταγράψουμε για να δούμε μη τυχόν και μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια στιγμή από ένα ατύχημα. Ατύχημα μπορεί να συμβεί. Αλλά κυρίως οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια, τη μεγαλύτερη προσπάθεια να μην δημιουργούμε τέτοιου είδους προβλήματα. Συμφωνώ. Αν είναι ένας αγωγός χαλασμένος, ας τον φτιάξουμε προκαταβολικά. Μην περιμένουμε να σπάσει για να... Πάμε να
0: καλά τα λέτε, καλά τα λέτε, κύριε Ξυλούρη, γιατί δυστυχώς το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε αυτό το έργο, αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, περιμένουμε τα νεότερα από εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: δε θα ξαναρθείς και ένα στήριγμα γυρεύω.
1: Πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο, να σας πω ότι στα Χανιά έχουν γίνει αστακός από τις δυνάμεις λόγω του συνεδρίου που γίνεται εκεί. Να σας πω ότι ξεκίνησε το συνέδριο που έχει επίκεντρο την Κρήτη και τα αναπτυξιακά έργα. Έχει ξεκινήσει. Το λόγο και στο βήμα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Περιμένουν την άφεξη του Πρωθυπουργού το μεσημέρι. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, διευθυντή Τροχέας Ηρακλείου, διοικητή. Διαβάζω και τρέχει γλώσσα. Καλημέρα κύριε Καρακούδη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ορφανάκη, σας και στους ακροατές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ, ναι, είστε καλά. Είναι αγαπημένη η Παρασκευή, αλλά δεν είναι μία οποιαδήποτε Παρασκευή. Το λέω γιατί τη Δευτέρα για πάρα πολλούς, κύριε Καρακούδη, είναι αργία. Πολλοί θα επιλέξουν να μετακινηθούν στα χωριά τους, σε κάποια άλλα αστικά κέντρα. Κάποιοι θα φύγουν και εκτός Κρήτης. Αλλά όσον αφορά το οδικό δίκτυο, θα ήθελα να μιλήσουμε. Θα είστε υποδός, θα είναι αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στο τριήμερο.
2: Ακριβώς. Το επόμενο, όπως το πέρατε και εσείς, το ερχόμενο τριήμερο δεν είναι ένα τριήμερο όπως τα υπόλοιπα τα προηγούμενα. Είναι ένα τριήμερο που και αυτό είναι ένα στοίχημα για τη δικιά μας υπηρεσία. Διότι θέλουμε όσο το δυνατόν να περάσει το τριήμερο αυτό χωρίς να έχουμε τροχιά ατυχήματα, χωρίς να έχουμε τροχιούς τραυματισμούς. Για το λόγο αυτό και σε κάθε έτσι τριήμερα εορταστικά έχει εκπονηθεί από την υπηρεσία μας ένας σχεδιασμός όσο αφορά το κομμάτι της τροχονομικής αστυνόμευσης, με όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται στο οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία συγκεκριμένα τα οποία έχουν επιλεχθεί κατόπιν χαρτογράφησης και είναι τα σημεία εκείνα τα οποία κατά το παρελθόν μας έχουν δώσει σοβαρούς τραυματισμούς. Βρισκόμαστε λοιπόν στα σημεία αυτά περισσότερο για να το έχουν εις γνώση του και οι συμπολίτες μας και να είναι σε εγρήγορση, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και θέλουμε και εμείς μέσα από τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες να σταθούμε σύμμαχοι στους συμπολίτες μας, να έχουν μια ασφαλή μετακίνηση και σήμερα μετά τη λήξη της εργασίας τους που θα μετακινηθούν όσοι θελήσουν από την πόλη του Ηρακλείου προς την Ενδοχώρα και στα χωριά για να περάσουν το τριήμερό τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και κατά την επιστροφή τους που αναμένεται να είναι το απόγευμα της Δευτέρας από τα χωριά προς το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
1: Τι βλέπετε κύριε Καρακούδη για φέτος, πώς έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα, Μάιο του 2026.
2: Μέχρι στιγμής δείχνει ότι η χρονιά εξελίσσεται σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τα τροχαία είναι πάρα πολύ χαμηλά συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και κάνουμε την ευχή και εμείς και ευχόμαστε έτσι να κυλήσει και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Βέβαια το μεγαλύτερο στοίχημα όλο μας είναι η καλοκαιρινή σεζόν, διότι την καλοκαιρινή σεζόν ο πληθυσμός στο νησί αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, και μόνο αν λάβουμε υπόψη ότι για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που είναι μια πύλη εισόδου για το νησί μας, χωρίς να αναφέρουμε και τις υπόλοιπες που είναι το λιμάνι, που είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι των Χανίων, το αεροδρόμιο της Ιτίας κτλ. Μόνο το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αν λάβουμε υπόψη ότι ο αερολιμενάρχης λέει ότι κάθε χρόνο έχουμε 5 εκατομμύρια αφήξεις, όταν στο νησί μας ο μόνιμος πληθυσμός σε όλη την Κρήτη είναι 600.000 κόσμο, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση πολιτών κατά τη θερινή σεζόν στο δικό δίκτυο της Κρήτης, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι και το καλύτερο. Και μάλιστα είναι υποδιέστερο συγκριτικά με άλλα οδικά δίκτυα της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, κύριε Καρακούδη?
2: Τα έργα που γίνεται έχουν γίνει και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία, τα οποία αποσκοπούν στην ασφαλέστερη μετακίνηση των συμπολιτών μας. Και αναφέρομαι έτσι σε κάποια κολονάκια που έχουν μπει έτσι στο οδικό δίκτυο, και από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο αλλά και από Ηράκλειο προς Λασίθη, και ανατολικά δηλαδή και δυτικά του Ηρακλείου, για να μετακινηθεί κάποιος. Από τη μία τώρα αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σίγουρα έχουν επιφέρει μεγαλύτερη κίνηση στους δρόμους με χαμηλότερες ταχύτητες, και να χρειάζεται κάποιος περισσότερο χρόνο για να πάει στον προορισμό του, αλλά από την άλλη έχουν μειώσει, νομίζω το βλέπετε και εσείς, ειδικά στο ΒΟΑΚ έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα, και έχουν μπει για την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
1: Παρόλο που μιλώντας εδώ στο κρατό 102,3, κύριε Καρακούδη, ο κύριος Λιονάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψη Ατυχημάτων, έλεγε στην Αντιγόρα την Ανδρεάκη ότι σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, τα κολονάκια αυτά, πώς να το πω τώρα, είναι πολύ στενό το διάστημα που έχουν τοποθετηθεί, που με δυσκολία και ίσα-ίσα, θα το πω έτσι απλά και τσίμα-τσίμα, περνάνε τα φορτηγά. Οπότε επιφέρει μια δυσκολία και επικινδυνότητα αυτό.
2: Ναι, υπάρχει μια στενότητα στο κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη είναι όμως επικίνδυνα τα σημεία αυτά, διότι κατά το παρελθόν φανταστείτε τώρα σε τέτοιους στενούς δρόμους να ενεργεί κάποιος συμπολίτης μας προσπέραση, που σίγουρα μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και τότε γίνονται οι μετοπικές συγκρούσεις που έχουμε και τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.
1: Ναι, έτσι. Πριν σας αποδεσμεύσω, μία κουβέντα θέλω. Βλέπουμε έτσι τα δελτία τύπου και τις αναφορές που στέλνετε και βλέπουμε ότι στους τροχονομικούς ελέγχους πρωταγωνιστεί, κύριε Καρακούδη, δηλαδή διαβάζουμε αυξημένη ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ και ο κόσμος δεν φοράει κράνος.
2: Κοιτάξτε, είναι παραβάσεις αυτές που μπορούν να επιφέρουν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Και το αλκοόλ, όπως είπατε και εσείς, και οι αυξημένες ταχύτητες. Γιατί μετά την αυξημένη ταχύτητα, αυτό που έρχεται είναι και το αντικανονικό προσπάρισμα όταν το προπορευόμενο όχημα πηγαίνει με χαμηλότερη ταχύτητα. Και είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, εκείνη στο αντίθετο ρεύμα και η μετοπική σύγκρουση. Γι' αυτό το λόγο και αυτό το τριήμερο, αλλά και όλη τη χρονιά, δίνουμε έμφαση σε αυτές τις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τραυματισμό, όπως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η κατανάλωση αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η παραβίαση των σηματοδοτών, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες, η χρήση του κινητού τηλεφώνου, πολύ σημαντικό, δίνουμε έμφαση και εκεί.
1: Ναι.
2: Καθώς και κάποια και στα υπόλοιπα μέτρα που μπορεί να λάβει ο οδηγός για την ασφάλειά του, όπως είναι το κράνος και η ζώνη. Και η σχεδόν καθολική χρήση και του κράνους, αλλά σιγά σιγά οδεύει και να γίνει αυτό, καθολική χρήση δηλαδή και στη χρήση της ζώνης, έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα σε όλο το νησί.
1: Έτσι. Ένα σχόλιο τελευταίο και σας αφήνω, κύριε Καρακούδη, δώστε μας μια εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε, τι γίνεται με τα πατίνια στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπουμε στοιχεία σε όλη τη χώρα, δεν αναφέρομαι σε τοπικό επίπεδο, και τραυματισμούς και θανάσιμους τραυματισμούς. Θα αλλάξει βέβαια, περιμένουμε σε λίγες μέρες το νομοσχέδιο και τη ρύθμιση.
2: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των συγκεκριμένων οχημάτων, τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στην πόλη του Ηρακλείου. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέσα η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, διότι είναι και ένα όχημα το οποίο δεν έχει και μηχανισμό, άρα δεν βγάζει και θόρυβο. Άρα ακόμα και ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να έχει κατά νου ότι έρχεται κάποιο όχημα προς τα πάνω του, ένας πολίτης που θέλει να διασχίσει το δρόμο κάθετα να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Χώρη που δεν έχει κανένα μέσο ασφάλειας στο συγκεκριμένο όχημα, όπως τα υπόλοιπα οχήματα. Από τη δικιά μας πλευρά γίνονται πάρα πολλοί ελέγχοι, διότι έχουν δοθεί και συγκεκριμένες οδηγίες και από τα αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Γίνονται πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι όσο αφορά την οδήγηση των ηλεκτρικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Και ειδικότερα ακόμα και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στην οδήγηση από ανήλικους που απαγορεύεται να οδηγούν
1: κάτω από μια ηλικία τα πατινιά. Ρωτούσα, συναντάτε ανήλικους, οδηγούς ανήλικους χρήστες των πατινιών αυτών?
2: Εντάξει, σε ηλικίες από 15 έως 18 συναντάμε σε μεγαλύτερη συχνότητα. Σε μικρότερες ηλικίες, κυρίως προς την ενδοχώρα και όχι τόσο στο κέντρο του Ηρακλείου, δηλαδή ηλικίες μεταξύ 10 και 15 ετών.
1: Να υποθέσω, κύριε Καρακούδη, και με αυτό κλείνουμε, είστε θετικός στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρικά πατίνια από ανήλικους κάτω των 15, δεν ξέρω τι θα ψηφιστεί, πάντως να μην υπάρχει χρήση.
2: Ναι, από αυτό που έχω λάβει και εγώ γνώση ο ίδιος έτσι, διαβάζοντας έτσι από τα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι υπάρχει σκέψη για όλους τους ανήλικους να μην μπορούν να οδηγήσουν πατίνι στο οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι και η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού απαιτεί συγκεκριμένες επιδεξιότητες και για να μην πω ότι απαιτεί επιδεξιότητες ακόμα καλύτερες και από τη χρήση μιας μηχανής.
1: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη το τρίμερο που έρχεται και επιποδός θα είστε.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ με την ευχή όλων και θερμή παράκληση προς όλους τους πολίτες να μας βοηθήσουν και εμάς. Έχω πει πολλές φορές ο σκοπός μας δεν είναι να βιώσουμε μια παράβαση. Ο σκοπός είναι να κυκλοφορεί κάποιος στηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φτάσει στον προορισμό του και ας μην καταφέρουμε εμείς από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώσουμε παραβάσει το τρίμηνο αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά κύριε Καρακούδη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πριν κλείσω, να πω ότι διαβάζω στο kratan.gr. Έκανε δηλώσεις ο κύριος Κατσουνάκης, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης. Όλα κύλησαν καλά, τα θέματα δόθηκαν καλά. Από νωρίς δεν υπήρξε κανένα οργανωτικό πρόβλημα. Τέλος καλό, όχι τέλος, η πρώτη μέρα θέλω να πω. Και να σας υπενθυμίσω ότι στη μία το μεσημέρι, 1 με 2, το φροντιστήριο ολοκλήρωση. Οι άνθρωποι από το φροντιστήριο ενώνουν τις δυνάμεις τους με το krataon.gr και το krataon 102,3. Εδώ θα μπορείτε να τους δείτε μέσω web live streaming ζωντανά. Ένα σχόλιο για τα θέματα των πανελλαδικών, αναλυτικές απαντήσεις και ό,τι άλλο θέλουν να ακούσουν εκπαιδευτικοί γονείς και παιδιά. Λένε μακράκι απέναντί μου, θα με δει ο Αντώνη Τσαπίνος. Φεύγω. Έρχεται ο Γιάννης Ραψαμανίκης. Στις 12 σήμερα ο Μάνος Σουριάς και στη 1 το φροντιστήριο. Έλα, φεύγω το φροντιστήριο. Μα είδες, μου κάνεις και γελάω. Εμείς θα τα πούμε πότε, την ερχόμενη Τρίτη στις 11. Γεια σας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στα Χανιά σήμερα για το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη να περνούν το κατόφλι των δικαστικών αρχών στην Αθήνα. Στα Νόγια βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την επίσκεψή της στη Ζόμινθο. Με την απολογία του 34χρονου που δολοφόνησε την 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη συγκλονιστική υπόθεση. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, 611 άτομα έφτασαν στο νησί μέσα σε 16 ώρες. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε οριακό σημείο παραμένει η ένταση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
10: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών.
9: Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είπα στον Αντώνη κάποια στιγμή στην αρχή που συζητούσαμε πριν ακόμα βγούμε στον αέρα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος Νταλάρας και τα τραγούδια του και έχει φροντίσει βέβαια και επιμελείται στην εκπομπή εδώ πολύ τακτικά, ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Βεβαίως και εσείς αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο μπορείτε να μας στείλετε, μπαίνετε στο creta1.gr, μπλε πλαίσιο, μας βλέπετε ζωντανά και μας στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα, όποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, όποιο σχόλιο θέλετε να κάνετε, οτιδήποτε θέλετε να καταγγείλετε. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους όσους είστε συντονισμένοι στο Creta One στους 102,3. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, μια ημέρα που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι χαλαρή πριν από ένα τριήμερο που πλησιάζει. Ωστόσο δεν είναι και τόσο χαλαρή, είναι μια μέρα με πυκνή επικαιρότητα, είναι μια μέρα καταρχάς όπου ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι ήδη διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μάλιστα ήδη έχουμε δημοσιεύσει και στο creta1.gr το θέμα το οποίο ουσιαστικά έπεσε στην έκθεση και βεβαίως ήταν το μοναξιά και τρίτη ηλικία. Μοναξιά και τρίτη ηλικία. Δεν ξέρω, εμένα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, μου ήρθαν δύο πράγματα στο μυαλό με το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς μου ήρθε ένα συγκλονιστικό ποίημα της ανεπανάληπτης Ελληνίδας ποιήτριας, της Κικής Δημουλά, «Το σπάνιο δώρο», αναζητήστε το, διαβάστε το και ακούστε το γιατί υπάρχει και στο YouTube να το απαγγέλει η ίδια η ποιήτρια. Το δεύτερο που μου ήρθε στο μυαλό φίλες και φίλοι είναι η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν δύο εβδομάδες εδώ στο Ηράκλειο, την οποία μάλιστα είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή να συντονίζω, μια εκδήλωση στην οποία μίλησε για την τρίτη ηλικία, για το δημογραφικό, για το γεγονός ότι γερνάει ο πληθυσμός σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και ότι απαιτούνται άμεσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πολιτικές προκειμένου σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται, αλλάζει το κοινωνικό μοντέλο όπως το γνωρίζαμε, στην οποία βεβαίως είχε μιλήσει ως κεντρικό

Επικρατεί η ηρεμία, δεν υπάρχουν προβλήματα, όπως ενημέρωσε και μιλώντας στο creta1.gr και στο Δημήτρη Κανάκη ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κύριος Μανώλης Καλτσονάκης. Όλα λοιπόν βαίνουν καλώς, οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Κρήτη για τους υποψηφίους στην Κρήτη μπήκαν με το δεξί. Μένει λοιπόν να περάσουν αυτή τη δοκιμασία οι μαθητές και οι γονείς και να, είναι όλα, να πάνε όλα κατευχήν. Και βέβαια εγώ θα το πω, Αντώνη, γιατί το λέω κάθε φορά όποτε μιλάω είτε δημόσια είτε ιδιωτικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι τίποτα δεν ξεκινάει και δεν σταματάει στη συγκεκριμένη διαδικασία. Θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι μας ακούνε ή οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να συναντήσουν στη ζωή τους πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και αποτυχίες για τις οποίες πρέπει να είναι προετοιμασμένα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεχωρίζει σήμερα. Έχουμε στην Κρήτη, πραγματοποιείται στην Κρήτη το συνέδριο του Economist, στο οποίο μάλιστα είναι κεντρικός ομιλητής και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιείται στα Χανιά. Μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε live τις διαδικασίες του συνεδρίου μέσα από το creta1.gr. Ένα συνέδριο βεβαίως που αναφέρεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη και βεβαίως αναφέρομαι στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου και οι προοπτικές, οι οικονομικές και οι κοινωνικές προοπτικές που ανοίγονται για την Κρήτη την επόμενη δεκαετία. Έργα που πραγματικά, όπως όλα δείχνουν και θα το δούμε σιγά σιγά, αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το πρόσωπο του νησιού μας. Και βεβαίως και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο του Economist. Ένα έργο με τρομερά μεγάλη σημασία, καθώς πλέον διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας, η ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, ενώ κάτι που θα δούμε σταδιακά να συμβαίνει είναι να μειώνονται και οι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς έχει σταματήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες μορφές που ουσιαστικά και ρυπογόνες ήταν για το περιβάλλον και κοστοβόρες. Επομένως, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, αν έχετε δει στους λογαριασμούς του ρεύματος, θα δούμε σταδιακά να μειώνονται, να μειώνονται τα ποσά αυτά και συνεπώς στο σύνολό του ο λογαριασμός του ρεύματος. Πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα στην Κρήτη. Μπείτε στο creta1.gr και παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες του. Τώρα θέλω να περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και αναφέρομαι για το νησί μας και για το Ηράκλειο. Αναφέρομαι βεβαίως στην δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, προσωρινής φύλαξης και ταυτοποίησης στο Ηράκλειο. Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το ζήτημα στο Creta One 102,3 εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους, κυρίως των Μαλάδων, καθώς είναι ένα από τα πιθανότερα σημεία. Κακά τα ψέματα, εχθές το απόγευμα βγήκαν κάποιες πληροφορίες ότι υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της ΕΑΣΥ ουσιαστικά, που είναι το συγκεκριμένο κτίριο, που ανήκει το συγκεκριμένο κτίριο. Ωστόσο, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι όχι μόνο δεν υπεγράφει καμία σύμβαση, όχι μόνο δεν προχώρησε το Υπουργείο Μετανάστευσης στην συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα από την αρχή.
και όλα τα διαθέσιμα σενάρια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι

0: βρίσκονται 5 χώροι συγκεκριμένα στα ραντάρ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την ώρα που ακούγεται ότι και η περιφέρεια Κρήτης, φίλες και φίλοι, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, προσανατολίζεται στο να προτείνει, να υποδείξει συγκεκριμένο χώρο. Και να πω εδώ ότι, όπως έχουν πει και τα στελέχη της περιφέρειας Κρήτης και η αιρετή της περιφέρειας Κρήτης, ο λόγος που δεν έχουν υποδείξει μέχρι σήμερα κάποιο σημείο, δημόσιο χώρο για την δημιουργία της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος δημόσιος χώρος. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Και εγώ θα το πω με όλο το θάρρος της γνώμης μου στο μικρόφωνο και στη δυνατότητα που έχω να το πράττω αυτό. Δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το να ορίσει συγκεκριμένο χώρο. Και θα το πω ξεκάθαρα. Είναι ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης το να υποδείξουν συγκεκριμένους χώρους. Και το λέω αυτό γιατί, εκτός και αν θέλουν οι αιρετοί μας, εκτός και αν θέλει για παράδειγμα ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, να επικαλείται την αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση ως προπύργιο της άμεσης της δημοκρατίας μας κλπ. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πολιτικό κόστος στις αποφάσεις. Είναι προφανές ότι είναι ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου και του δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας Κρήτης να υποδείξουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το χώρο όπου πραγματικά θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη δομή. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, αν έλεγαν για παράδειγμα οι αιρετοί μας ότι δεν χρειάζεται να γίνει δομή στο Ηράκλειο, δεν απαιτείται να γίνει δομή στο Ηράκλειο, δεν θέλουμε να γίνει δομή στο Ηράκλειο, θα ήταν μια άλλη συζήτηση. Εδώ έχουμε το εξής αντιφατικό. Να λένε όλοι οι αιρετοί ότι επειδή ουσιαστικά οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης έχουν αυξηθεί, έχουν εκτοξευθεί και φτάνουν συνεχώς καραβιές στα νότια παράλια του νησιού μας, είναι υποχρεωτικό, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να γίνει μια δομή προσωρινής φύλαξης και ταυτοποίησης μεταναστών, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι διαδικασίες, αν θέλετε, να γίνονται σωστά και οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενούνται σε ανθρώπινες συνθήκες τις ημέρες αυτές που θα μπορούν να φιλοξενηθούν εδώ, μέχρι και ως ότου να αποχωρήσουν για την υπηρετική χώρα. Και το λέω αυτό γιατί οι συνθήκες που έχουμε δει και φωτογραφίες κατά καιρούς, ειδικά πέρυσι που είχαμε 21.500 μετανάστες στην Κρήτη, έχουμε δει και φωτογραφίες από το λιμάνι, για παράδειγμα από το ψυγείο στο λιμάνι, φωτογραφίες που δεν τιμούν κανέναν και κυρίως δεν τιμούν την ίδια την ανθρώπινη, θα έλεγα, ύπαρξη και ζωή. Δηλαδή ανθρώπους στιβαγμένους μέσα σε χώρους που είναι εντελώς ακατάλληλοι, όχι μόνο ανθρωπιστικά και υγειονομικά και από όλες τις πλευρές. Επομένως, οι αιρετοί μας λένε ότι ναι, πρέπει να γίνει δομή μεταναστών, προσωρινή δομή μεταναστών, υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών, αλλά δεν υποδεικνύουν το που, πετώντας λοιπόν το μπαλάκι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Άσε να πάρουν αυτοί τις αποφάσεις, να επομισθούν και αυτοί το πολιτικό κόστος και εμείς ως πόντι πιλάτη νύπτουμε τα σχήρας μας. Πολύ ωραία λογική, πάρα πολύ ωραία λογική για ανθρώπους που ουσιαστικά θέλουν να ψηφίζονται και να εκπροσωπούν τους δημότες, τους κριτικούς ουσιαστικά στο τιμόνι είτε της Δημοτικής είτε της Περιφερειακής Αρχής. Λοιπόν, να σας πω τώρα, φίλες και φίλοι, ότι από το δικό μου ρεπορτάζ εχθές το απόγευμα, όχι, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν προκύπτει ότι έχει κλείσει το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στις Μαλάδες, δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση, εξετάζονται, έχουν όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, εξετάζονται όλοι οι πιθανοί χώροι που έχουν πέσει μέχρι σήμερα στο τραπέζι. Και να σας πω ότι πέρα από τις Μαλάδες, στο τραπέζι βρίσκονται και οι δύο προτάσεις που έχει θέσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και ασύλου και ο Ηρακλειώτης, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Η μία εξ αυτών αφορά το παλιό κταίο, το γνωρίζουμε όλοι, είναι στο ύψος του, στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του κακού όρους. Και βεβαίως έχει πέσει και η δεύτερη πρόταση, οι πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Αυγενάκης έχει προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ακόμη δύο χώρους, οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πρόκειται για ιδιωτικούς και όχι δημόσιους χώρους. Και αυτό έγινε μετά από το όχι και το ομόφωνο όχι της στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφορικά με τη δομή στις Μαλάδες και βεβαίως και τις επιφυλάξεις της Περιφερειακής Αρχής αναφορικά με τη δημιουργία δομή είτε στο κταίο, στο παλιό κταίο, είτε στις πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, δομές που δεν υποδομές που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν δομή μεταναστών και λόγω του συγκοινωνιακού φόρτου και λόγω του ότι ήδη χρησιμοποιούνται από την περιφέρεια Κρήτης για διάφορες δραστηριότητες. Πάμε όμως ωστόσο, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω λίγο να βάλουμε ξανά και τους κατοίκους των Μαλάδων στη συζήτησή μας. Με ενημερώνει ο Άντωνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Ουρανός. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Φοινικιάς και των Μαλάδων. Κύριε Ουρανέ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν ακούσατε, γιατί ασχοληθήκαμε λίγο στην εισαγωγή μας με το θέμα της δομής μεταναστών. Εχθές το βράδυ διέρευσαν κάποιες πληροφορίες ότι έκλεισε ουσιαστικά, όχι μόνο κλείδωσε, αλλά έκλεισε και ότι η δομή θα γίνει στις Μαλάδες. Το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Εξακολουθεί ωστόσο, οφείλω να πω, να θεωρείται η πιθανότερη εκδοχή των προτάσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι. Ωστόσο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επανεξετάζει όλες τις προτάσεις. Κάτι μάλιστα που αναμένεται, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, να το πει σήμερα και δημόσια από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Θέλω να ρωτήσω, η δική σας πληροφόρηση ποια είναι ως Συντονιστική Επιτροπή και τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Ουρανέ?
1: Ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα. Πρέπει να σας ενημερώσω, να σας δώσω και μια είδηση. Πριν όμως δώσω την είδηση, να πω ότι η Συντονιστική Επιτροπή αφορά από τον Άι Γιάννη το Χωστό, το είναι το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα, μέχρι τον προφήτη Λία. Μιλάμε δηλαδή, είναι άνθρωποι που συμμετέχουν, που είναι εκλεγμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόεδροι πολιτιστικού συλλόγων, Μαλάδων, Φοινικιάς, Λοφούπολης, Λόφου-Σεμέλη. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο, αντιπροσωπεύουμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε. Κάτι άλλο που πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και αυτοί που μας ακούνε, οι συμπολίτες μας. Ο χώρος που θέλουν να κάνουν τη δομή απέχει από το κέντρο του Ηρακλείου 6,5 χιλιόμετρα από το δρόμο, όχι στο χάρτη, από το δρόμο. Δεν είναι δηλαδή κάπου εκτός του σπιτιού μου, είναι στην πόρτα μας, όλων, όχι μόνο εμάς που μένουμε εδώ. Αυτά για να τα ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο, πρέπει να σας δώσω μια είδηση. Σας είπα, πριν από λίγο ήταν εδώ στο χώρο της Ένωσης ο κύριος Γαβαλάς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ξέρετε, εμείς είμαστε κάποιες μέρες εδώ, από χτες δηλαδή, είμαστε εδώ από τότε που πληροφορηθήκαμε ότι θα έρθουν υπηρεσιακοί παράγοντες να ξαναελέξουν το χώρο για να τους εξηγήσουμε ότι γιατί δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Μας είπε λοιπόν ότι ναι, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εδώ. Στην ερώτηση όμως Στην ερώτηση όμως, εννοείται για σας να γίνει κακό ή για μας? Δεν απάντησε, έγινε 4 φορές αυτή η ερώτηση. Το άφησε να εκκρεμεί στον αέρα. Όμως είναι η πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Γαβαλάς λέει ότι μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Έχει δεσμευτεί ότι εμείς, εάν η περιφέρεια και ο Δήμος αρνηθούν, εμείς σαν Ένωση δεν θα το δώσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι εμείς, μια και με ρωτήσατε,
0: ναι,
1: οι τρόποι που θα κινηθούμε είναι πολλαπλοί.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι να βάλουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό και τους βουλευτές όλων των κομμάτων.
2: Μάλιστα.
1: Μπροστά στις ευθύνες τους. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες?
2: Σωστό.
1: Οι ευθύνες δεν είναι να γυρνάμε μόνο στα πανηγύρια και να χτυπάμε φιλικά στην πλάτη τους συμπολίτες μας, αλλά αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από όλους τον νομό. Αν δείτε στην περιεκλογική περίοδο, γυρνάνε όλα τα χωριά και όλη την οδοχώρα του νομού Ηρακλείου οι βουλευτές, τους βουλευτές. Mm-hmm. Το ίδιο και οι περιφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Άρα, αν κάποιος έχει άποψη και γνώμη και γνώση για τα πράγματα, είναι αυτοί. Πρέπει επιτέλους να πάρουν θέση και να πούνε, εκτός από το δεν κάνει εδώ, να προτείνουν και συγκεκριμένη θέση.
2: Ακριβώς.
1: Για να έχουμε ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν σοβαρής μεταχείρισης. Παράδειγμα σας λέω, γιατί εδώ δεν μπορεί να γίνει.
2: Ναι.
1: Εγώ μένω ακριβώς από πάνω, στο λόφο σε μέλη. 4 μέρες δεν έχουμε νερό. Σκεφτείτε τώρα. Και είναι ακόμα Μάιος. Σκεφτείτε καλοκαίρι, 600 άτομα, 500, 1000 όσοι θα είναι, να θέλουν να πάνε τουαλέτα, να πάνε να πιούνε νερό, να κάνουν την ανάγκη τους, να κάνουν ένα μπάνιο. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουν το νερό που είναι το απαραίτητο αγαθό για να ζήσει ο άνθρωπος και να μην έχουν νερό. Τι θα γίνει εδώ? Ένα παράδειγμα σας λέω, αφήνω τις υποδομές, το ότι δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάμε για μια περιοχή παρατημένη και αντί να την αναβαθμίσουμε, την υποβαθμίζουμε κι άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί μια σοβαρή πολιτεία να λειτουργεί έτσι. Και επειδή έχω ξαναπεί στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, η εποχή το αποφασίσουμε και διατάζουμε να έχει τελειώσει, έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να συζητάμε με τις τοπικές κοινωνίες. Και πρέπει όλοι να πάρουν τις ευθύνες τους.
2: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί όλα να είναι στον αέρα. Δεν θέλω εγώ, δεν ξέρω. Ποιος ξέρει? Οι μόνοι που δεν ξέρουμε είμαστε εμείς. Από πού και ως πού εμείς μπορούμε να υποδείξουμε θέση? Οι θεσμοί πρέπει να υποδείξουν και οι θεσμοί έχουν ονοματεπώνυμο. Ονομάζεται δήμαρχος και ονομάζεται περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει άλλος. Και φυσικά οι βουλευτές. Και κυρίως οι κυβερνητικοί βουλευτές. Οι οποίοι είναι και η πλειοψηφία στον νομό. Δεν μπορεί να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Δεν μπορεί να μην ασχολούνται με το θέμα, επειδή είναι επικίνδυνο με συσταγωγικά.
2: Σωστό, σωστό. Είναι το πολιτικό κόστος, τα ψηφαλάκια.
1: Δεν γίνεται όμως,
2: κύριε Ουράνε.
1: Δεν γίνεται.
2: Αν τα λέμε ξεκάθαρα.
1: Δεν γίνεται να λειτουργούμε έτσι. Δεν γίνεται η κοινωνία να πάει μπροστά λειτουργώντας έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Είμαστε στο 2026, δεν είμαστε 1960 και 50. Ο κόσμος δεν είναι πια, δεν είναι φυτό. Σκέφτεται, λειτουργεί, αναγνωρίζει πράγματα, αναγνωρίζει καταστάσεις, βγάζει συμπεράσματα. Δεν μπορούν να τα περνάμε όλα πάμε και όπου βγει, όπως έγινε με τα Τέμπη, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση η οποία έχει απασχολήσει την Ελλάδα τόσα τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται να προχωράμε έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά από μένα.
2: Εγώ κρατάω πραγματικά αυτό που είπατε, γιατί είναι κάτι το οποίο σχολίασα και εγώ στην εισαγωγή, ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλει να ορίζεται ως τοπική αυτοδιοίκηση, να προτείνει να υποδείξει το συγκεκριμένο χώρο.
1: Ακριβώς.
2: Όπου θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη δομή, όταν οι ίδιοι προασπίζονται τη θέση ότι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, δεν γίνεται. Και εμείς το λέμε.
2: Δηλαδή
1: δεν
2: αντίφαση.
1: Να πετάξουμε, αλλά
2: ακριβώς.
1: Πρέπει να βρούμε ένα μέρος που να πληρεί προϋποθέσεις. Και τελειώνω με μία πρόταση.
2: Ναι,
1: επιτρέψτε
2: ναι,
1: με.
2: Βεβαίως,
1: με ρωτήσατε τι θα κάνετε.
2: Ναι, ναι.
1: Εκτός από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα,
2: ναι,
1: με την επιτροπή, με τις επιστολές, με τις κινητοποιήσεις, θα κινηθούμε νομικά από τη στιγμή που οριστεί εδώ. Νομικά. Έχουμε ήδη μιλήσει με δικηγόρο. Θα κινηθούμε νομικά.
2: Μάλιστα.
1: Θα κινηθούμε θεσμικά και δυναμικά. Θα κλείσουμε το δρόμο. Δεν θα αφήσουμε να δουλέψουν οι άνθρωποι άμα έρθουν να κάνουν τη δομή. Δεν θα περάσει εύκολα. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι. Απέναντι μένει ένας άνθρωπος που δούλευε 50 χρόνια, το είπε και ο ίδιος στην τηλεόραση, για να κάνει ένα σπίτι. Απέναντι 15 μέτρα πόσο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ, μου λέει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει εδώ, να γίνει μια φυλακή με ανθρώπους μέσα δυστυχισμένους, οι οποίοι να προσπαθούν με κάποιο τρόπο να θέλουν να φύγουν. Γιατί είναι ανθρώπινο αυτό.
2: Και ξέρετε, για να μην το ατομικοποιούμε και να νομίζουν και.
1: Ένα κάποιο... παράδειγμα σας είπα.
2: Σωστό. Δεν πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις ο συγκεκριμένος χώρος στη συγκεκριμένη υποβαθμισμένη περιοχή. Και το συγκοινωνιακό, ο συγκοινωνιακός φόρτος που θα υποστεί η περιοχή εκεί του Άγιου Γιάννη του Χωστού, από την οποία εξυπηρετούμαστε όλοι λίγο ή πολύ, είναι κόμβος, δεν είναι απλά μια ευθεία, θα είναι τραγικό. Θα είναι τραγικό πραγματικά.
1: Σκεφτείτε, δεν υπάρχει αποχέτευση. Εμείς δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο αποχέτευτικό δίκτυο. Όχι μη εγώ προσωπικά, όλη η περιοχή.
2: Σωστά.
1: Δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Έχουμε
2: Σωστά.
1: το βιολογικό δίπλα και δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Σας είπα πριν, 4 μέρες δεν έχουμε νερό. Δεν υπάρχει, βρέχει 10 λεπτά και πλημμυρίζει ο δρόμος. Δηλαδή, μας δουλεύουνε. Μας κοροϊδεύουνε. Σε ποιους νομίζουν απευθύνονται, σε ανθρώπους που δεν σκέφτονται, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι φυτά. Δεν γίνεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή να την ισοπεδώνεις. Αντί να κάνεις προσπάθειες σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, να την αναβαθμίσεις, να την φτιάξεις, δεν γίνεται να προσπαθείς με κάθε τρόπο να την καταστρέψεις.
2: Κύριε Ουρανέ, είναι ξεκάθαρη η θέση σας όλης της Συντονιστικής Επιτροπής και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι πέρα από τη συχνότητα 102,3 για όσους βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου και μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε μέσα από το kretaone.gr. Επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Αλλάζουμε, φίλες και φίλοι, θέμα και κλίμα. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό που φέρνουν οι ιδρύσεις των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και βεβαίως του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το σημείο θα συνομιλήσουμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να δούμε γενικότερα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα και ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα σε αυτό το περιβάλλον το πολιτικό που διαμορφώνεται. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα κύριε Αυσουμανίκη σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας, στις ακροατριές μας στην Κρήτη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σήμερα, καλή επιτυχία, καλή προσπάθεια, ψυχραιμία, δεν χρειάζεται άγχος.
0: Σωστά, σωστά και πολύ καλά κάνετε που το λέτε κύριε Βαρδακαστάνη. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα πολιτικά, κύριε Βαρδακαστάνη, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο πενθήμερο είναι ιδιαίτερα πυκνό. Είχαμε την ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων, ενώ αναμένεται να δημιουργηθεί και τρίτο κόμμα. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα ιδρυθεί και αναφέρομαι βεβαίως πάλι στην ίδρυση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό αυτή τη φορά από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πώς επηρεάζουν αυτές οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, τι ανακατατάξεις έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρδακαστάνη?
1: Εγώ, κύριε Σουανίκη, θα σας πω το εξής. Την 5η 21 του μηνός, εμείς, η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου δίναμε τη μάχη στη Βουλή, αλλά εμείς ήμασταν που είχαμε ζητήσει να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή για τον ΕΠΚΕΠΕ, για τους δύο, για τον Υπουργό Λιβανό και την Υφυπουργό Αραμπατζή. Την Παρασκευή δίναμε τη μάχη για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Και ταυτόχρονα είδαμε να εμφανίζεται από Θεσσαλονίκη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της χώρας και όλοι θα κρίσουν. Την περασμένη Τρίτη εμφανίστηκε το Ελλάς, η Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
0: Ακούτε και εσείς Παπα Κωνσταντίνου.
1: Και το τραγούδι, συγχωρείτε Παπα Κωνσταντίνου, μεγαλώσαμε. Λοιπόν, και με άλλους πολλούς. Σωστή. Εγώ βασικά είμαι βαθιά μπιθικοτσικός, να πω την αλήθεια.
0: Αντώνη, το πιάσες το υπονοούμενο.
1: Είμαι βαθιά, όχι μπιθικοτσικός, γιατί κύριε Ψωβανίκη, έχουμε το υπόλοιπο σας προέρχεται από τον τόπο που εγώ προέρχομαι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Από τη Ζάκυνθο και εκεί μας αρέσουν πολύ τα κανταδόρικα. Λοιπόν, έλεγα ότι και ζαμπέτας, αλλά έλεγα ότι έχουμε συνεπώς μια κατάσταση που αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, ειδικά μετά την Τρίτη, 26 μηνός, έχουμε εγκαταλείψει την πολιτική και πώς την επικοινωνούμε, την πολιτική στους πολίτες, και ασχολούμαστε με την επικοινωνία της πολιτικής. Δηλαδή, υπάρχει μια θολούρα στον κόσμο. Εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ως μεσίας της πολιτικής, ως να μην είχε υπάρξει πρωθυπουργός που κρίθηκε, ως να μην είχε υπάρξει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που επίσης κρίθηκε, ως να μην υπήρξε ένας πολιτικός που πάλι τον ψήφισε ο λαός να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και παραμέρισε, δεν παρετήθηκε καν. και μετά το κόμμα του διελύθη στα εξών στην ετέθη και τώρα του ολοκληρώνει τη διάλυση και εμφανίζεται να διεκδικήσει πάλι να μιλήσει, λέει, με την κοινωνία. Τόσο καιρό τι έκανε, δεν είναι καινούριος. Εμφανίζεται χθες με την κυρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο του δικαστηρίου που δίκασε τη Χρυσή Αυγή.
0: Σωστά.
1: Αυτός δεν είναι ο πρωθυπουργός που είχε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, υπουργό που βγήκε από το Μαξίμου αυτογραφείο του κυρίου Τσίπρα και μίλησε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης των Οβάρτης. Θα ξεχνάμε όλα αυτά. Αυτός δεν είναι ο πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου που κατακρεούργησε τις συντάξεις των Ελλήνων. Συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Είναι νοπές οι μνήμες από την διακυβέρνηση.
1: Δεν είναι νοπές. Είναι πραγματικές κυρίως.
0: Ωστόσο, και κύριε... πείτε
1: και
0: μου.
1: Το βιώνουν καθημερινά. Συνεπώς, θα έλεγα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ψυχραιμία, νυφαλιότητα. Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται, δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Για παράδειγμα, την Τετάρτη είχαμε μεγάλη εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης Παράταξης, όπου παρουσιάστηκε η θέση μας για το σχέδιο νόμου του Υπουργού Λιβάνιου των Εσωτερικών για την κατακρίμνηση της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, και παρουσιάσαμε τις θέσεις μας σε μια πολύ μεγάλη και δυνατή εκδήλωση με τους αυτοδιοικητικούς του ΠΑΣΟΚ και όσους συνεργάζονται μαζί μας από την Αττική και όχι μόνο. Και συνεχίζουμε. Ο πρόεδρός μας σήμερα από χτες βρίσκεται στην Ευρυτανία, μια περιοχή ιστορική, συνδέεται με την εθνική αντίσταση και με τόσους αγώνες του λαού μας, όπου σβήνει από τον πληθυσμό που φεύγει και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις,
0: μισό λεπτό, θα σας ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδακαστάνη. Ωστόσο θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί είπατε ουσιαστικά ότι έρχεται ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά από το παρελθόν ξανά προκειμένου να εκφράσει έναν χώρο από την ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία μέχρι και τη σοσιαλδημοκρατία.
1: Αυτό δεν έλεγε ότι εξέφραζε και πριν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πλέον όμως αναφέρεται ρητά στο θέμα της σοσιαλδημοκρατίας και μπαίνει στα δικά σας χωράφια, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Όταν είχε κάνει ΣΥΡΙΖΑ και Προοδευτική Συμμαχία, τι είχε κάνει?
0: Σωστό, με την Προοδευτική Συμμαχία. Σωστό.
1: Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η ερώτησή μου είναι η εξής.
1: Βλέπουμε το ίδιο πράγμα με άλλο αμπαλάζ.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό. Η ερώτησή μου όμως είναι η εξής. Για να βρει χώρο, πολιτικό χώρο, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ουσιαστικά, μήπως αυτό το κενό δημιουργήθηκε επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να εκφράσει και να ενώσει το χώρο? Γιατί είναι μια κριτική την οποία την ακούω το τελευταίο διάστημα.
1: Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που πήρε στις πλάτες του να σώσει τη χώρα όταν ο Καραμαλής έφυγε αμίλητος και άφησε τη χώρα καταχρεωμένη. Σε αυτό του ταιριάζει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει πει κουβέντα για την 717, γιατί που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Ερίστο εν παρόδο ελέγχει και ανθρώπους της δικής του κυβέρνησης. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε να σώσει τη χώρα, έβαλε την πατρίδα μπροστά και όχι το κομματικό όφελος. Άλλοι καβάλισαν το κύμα. Το είχε καβαλήσει και η Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια 1-2-3. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Τσίπρας. Άλλοι καβάλισαν το κύμα. Άλλοι κάναν κυβέρνηση με την ακροδεξιά του Καμένου, με του Σανέλ. Πώς κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας από το 2015 έως το 2019? Με του Σανέλ δεν κυβέρνησε.
0: Σωστό.
1: Να μην ξεχνιόμαστε. Τι μου λέτε τώρα, το έχει βάλει και η σοσιαλδημοκρατία? Αυτό στην πολιτική του έβαλε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κυβέρνησε με αυτούς. Συνεπώς, για μας, φτάσαμε λοιπόν, θα θυμάστε, πριν 10 χρόνια είμαστε στο 5-6%.
0: Σωστά.
1: Και σήμερα είμαστε, τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχουμε πολύ πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης εμείς από ό,τι είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 19 που κέρδισε τις εκλογές.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται όμως, κύριε Βαρδακαστάνη. Τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Δεν φτάσαμε στις εκλογές. Εμάς η προσπάθειά μας παραμένει, ναι, δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Διεκδικούμε την πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι και με τα νέα κόμματα που έχουν μπει στον πολιτικό στίβο είναι εφικτό σενάριο.
1: Ο στόχος μας είναι αυτός. Ακούστε, όταν το εύρος της επιρροής μας αγγίζει το 40%, γιατί δεν μπορεί να είναι στόχος αυτός. Οι δημοσκοπήσεις, μην κοιτάτε που δεν το λένε, άμα τις διαβάσετε, θα δείτε το εύρος της επιρροής του ΠΑΣΟΚ είναι περίπου το 40%. Γιατί να μην είναι. Είναι γιατί δεν γνωρίζει κανείς ακριβώς πώς θα σχηματιστεί το πολιτικό σύστημα με την παρουσία όλων των κομμάτων. Και αφήστε να δούμε, να δούμε το φθινόπωρο. Να μην ξεχνάτε ότι όπως στη φύση έτσι και στις δημοσκοπήσεις την άνοιξη έχουμε φουσκοδεντρίες, που λέει ο λαός. Αλλά το φθινόπωρο σε φουσκώνουν. Να σας πω ότι είχε γίνει πέρυσι. Πέρυσι λοιπόν, το Μάρτι, έδειχνε 11% το ΠΑΣΟΚ την πρόθεση, 12,8 την πλεύση ελευθερίας. Το Μάιο είχε 13 και το ΠΑΣΟΚ την πρόθεση, 9 την πλεύση ελευθερίας. Τα έχουμε ζήσει, το ίδιο σόου ξαναζούμε. Σας είπα, είναι μια σκέτη επικοινωνία. Λέει, μια από τις 7 δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα είναι για καλύτερη ζωή. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Για καλύτερη ζωή είναι μια καλή ευχή. Δεν είναι δέσμευση αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Έχουν πει ότι θα εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους σε δεύτερο χρόνο.
1: Να τα δούμε όλα αυτά.
0: Άρα κύριε Βαρδακαστάνη, δεν σας τρομάζει.
1: Ό,τι θέλει να εξειδικεύσει,
0: ναι.
1: Ας πούμε, αν πει να εξειδικεύσει για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, ένα πράγμα μπορεί να πει. Θα ζητώ συγγνώμη για τον νόμο Κατρούγκαλου, θα τον καταργήσω γιατί έκανα μεγάλο κακό στους συνταξιούχους της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να πει.
0: Επομένως, κύριε Βαρδακαστάνη, δεν σας τρομάζει ως ΠΑΣΟΚ η είσοδος του νέου αυτού πολιτικού φορέα στον πολιτικό στίβο του Άλεξη Τσίπρα?
1: Ακούστε κύριε Αψωανίκη, το ΠΑΣΟΚ, ο ακρεφνής και αυθεντικός εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης της χώρας, δεν τρομάζει. Γιατί είμαστε βαθιά δημοκράτες. Όλοι έχουν δικαίωμα να κριθούν, να επανακριθούν, να φιασιδωσούν, να ξαναπαρουσιαστούν με άλλο αμπαλάζ, να κάνουν ό,τι θέλουν. Η κοινωνία θα κρίνει. Εμείς επιμένουμε στην πολιτική και όχι στην παραπολιτική. Θα παράγουμε διαρκώς προτάσεις για να ξέρουν οι πολίτες ότι εφόσον μας τιμήσουν με τι θα κυβερνήσουμε και να γίνει ένα πάρα πολύ απλά σαφές σε όλες και όλους.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη,
1: ότι πολιτική αλλαγή χωρίς να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι όπως ισχυρίζεστε παράγετε προτάσεις, ωστόσο δεν φαίνεται.
1: Δεν το ισχυριζόμαστε, είναι κοινά.
0: Σύμφωνοι. Το γεγονός λοιπόν ότι παράγετε προτάσεις, αλλά δεν βρίσκουν, επαναλαμβάνω, δημοσκοπικά απήχηση στους πολίτες. Αυτό δεν έχει κάποιες. Πού μπορεί να οφείλεται? Είναι θέμα επικοινωνίας? Είναι θέμα ηγεσίας προσώπου που εκπροσωπεί? Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν?
1: Ωραία. Γιατί δεν μπορεί να είναι το πρόβλημα οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις?
0: Το είπατε εχθές, όχι εσείς προσωπικά, εννοώ εκπρόσωποι και ο κύριος Δουδονής.
1: Εγώ δεν χρειάζεται να το πω.
0: Μαϊμού, τις χαρακτήρισε ο κύριος Δουδονής.
1: Ναι, εντάξει, ακούστε με λίγο. Πέσανε έξω οι δημοσκοπήσεις στις εκλογές του 23 και στις 2. Πέσανε έξω. Αυτή είναι αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να δεχτώ τις δημοσκοπήσεις να απεικονίζουν την πραγματικότητα μεταξύ των εκλογών και στις εκλογές να πέφτουν έξω? Πέστε μου εσείς, ποιος λογικός άνθρωπος, και εγώ σας λέω με πολύ σεβασμό στους επιστήμονες αυτούς που κάνουν τις μετρήσεις, να σας πω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί πρέπει εμείς στην πολιτική να κάνουμε, και πρέπει και το οφείλουμε, να κάνουμε επικαιροποίηση των προτάσεών μας, να συνάδουν με την εποχή, με τις συνθήκες κοινωνικο-οικονομικές και λοιπά, τις γεωπολιτικές και όλα αυτά που γίνουν γύρω μας, να εκφράζουμε την εποχή μας και κυρίως το μέλλον. Και γιατί δεν πρέπει οι ερευνητές που πέφτουν διαρκώς έξω να βελτιώσουν τα εργαλεία τους, να μπορούν να δημοσκοπούν σωστά την κοινή γνώμη και να μην λέει κανένας ότι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Γιατί δεν πρέπει να το κάνουν? Γιατί πρέπει να έχουν τόση απόσταση? Με συγχωρείτε, βγήκε αυτή η Real Polls, ποιος την ξέρει, και δίνει στο Πασόκ το Γενάρη 7,8, τον Απρίλιο 10,4 και τον Απρίλιο δίνει στο Πασόκ 15,3 εκτίμηση αποτελέσματος. Και έρχεται το Μάιο και βγαίνει πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας και δίνει 8,6 πρόθεση και 9,6, δηλαδή 7 μονάδες διαφορά.
0: Άρα θεωρείτε ότι, αυτό γίνεται μεθοδευμένα, ότι έχει είναι ο στόχος η πολιτική χειραγώγηση?
1: Εγώ έδωσα τα στοιχεία και οι πολίτες σας κρίνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έδωσα τα στοιχεία, γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε. Να μιλάμε με στοιχεία. Και σας έδωσα και τι γινόταν πέρυσι. Το έχουμε ξαναζήσει.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά θα τα πούμε πάλι μαζί όταν θα κάτσει η σκόνη.
0: Σύμφωνοι, κατανοητό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γραμματέα, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψωμανίκη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλό τρίμερο.
0: Επίσης. Φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, οφείλω να σας πω ότι το Creta One 102,3 και το creta1.gr σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση ουσιαστικά ενημερώνουμε τους υποψηφίους και τους γονείς τους για τα θέματα, για τις απαντήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο creta1.gr και να δείτε το πρώτο σχόλιο για το θέμα που έπεσε στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αμέσως σε πολύ πολύ λίγο από τώρα, σε μισή ώρα από τώρα, θα έχουμε αναλυτικά σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση τις απαντήσεις, αναλυτικές απαντήσεις για τα θέματα. Και βεβαίως να είστε συντονισμένοι στο Creta One 102,3, γιατί στη μία η ώρα το μεσημέρι εδώ οι φιλόλογοι του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση θα παρουσιάσουν αναλυτικά μέσω βίντεο live streaming σε ειδική αφιερωματική εκπομπή για τις πανελλαδικές εξετάσεις τις λύσεις των θεμάτων. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος έκανε το χατήρι του κυρίου Βαρδακαστάνη, κλείνει με μπιθικότσι. Από το Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή, τον Μάνο Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ακόμα πολλές ευχές για ένα ακόμα πιο όμορφο τριήμερο. Εμείς θα τα πούμε ξανά από την Τρίτη. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Το θέμα της μοναξιάς και της ευτυχίας κλήθηκαν σήμερα να ερμηνεύσουν και να αναπτύξουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε εξέλιξη το συνέδριο του Economist επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη στα Χανιά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ξεκινούν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο οι απολογίες των 22 συλληφθέντων στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στα Ανόγια και τη Ζόμινθο, που βρίσκεται το μινωικό ανάκτορο που εντάχθηκε στην UNESCO. Με την απολογία του 34χρονου που δολοφόνησε την Ράνια Μπουρνέλη, συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη συγκλονιστική υπόθεση. Στα χέρια της αστυνομίας 4 άτομα στα Χανιά για τη φυτεία μαμούθ με τα 1.330 δενδρύλια κάναβης. Το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
12: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν ψυγείο.

σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται το συνέδριο του Economist επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη στα Χανιά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της χωροθέτησης της προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να επανεξετάζει τα διαθέσιμα σενάρια εν μέσω αντιδράσεων και νέου κύκλου διαβουλεύσεων. Στη μοναξιά και την ευτυχία κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα Νόγια και στη Ζόμινθο βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο εκδήλωσης στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Ξεκινούν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο οι απολογίες των 22 συλληφθέντων στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη με την απολογία του 34χρονου κατηγορούμενου. Το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τις 12, καθώς σήμερα εκτάκτως η εκπομπή θα βγει μια ώρα νωρίτερα, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες όσο θα έχουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γι' αυτό εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη για το αν παραδρομής πω κάποια στιγμή ότι είμαστε μετά τη μία. Η συνήθεια ξέρω ότι είναι δεύτερη φύση. 12 λοιπόν με μία θα είμαστε μαζί εκτάκτως σήμερα. Στη μία θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Creta One ο καθηγητής, ο φιλόλογος του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, ο κύριος Νίκος Σοπασής, ο οποίος θα δώσει όλες τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με τα οποία μαθήματα ξεκίνησε η εφετινή διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. Να ευχηθούμε υγεία, πρώτα απ' όλα υγεία, σωματική και ψυχική, σε όλους όσοι άμεσα ή έμεσα μετέχουν σε αυτή την διαδικασία. Άμεσα στους μαθητές, έμεσα στους συγγενείς των μαθητών που και αυτοί ζουν από κοντά αυτή την διαδικασία. Κάθε ένας από το δικό του μετερίζει με τον δικό του τρόπο θα πρέπει να διαχειρίζεται ανάλογα αυτή τη δοκιμασία. Πολύ περισσότερο τα παιδιά, οι σπουδαστές, όλοι εσείς, είναι όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές μία από τις πολλές δοκιμασίες που θα περάσουμε στην ζωή μας. Ούτε θα τελειώσει προς το καλύτερο, θα ολοκληρωθούμε ως άνθρωποι, θα ολοκληρωθείτε ως άνθρωποι αν καταφέρετε να περάσετε, ούτε βέβαια θα έρθει η συντέλεια του κόσμου στην αντίθετη περίπτωση. Η μόρφωση, η παιδεία, η αγωγή δεν έχει ηλικία. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα μαθαίνουμε και πρέπει να μαθαίνουμε. Η μέρα που περνά χωρίς να έχουμε μάθει κάτι που δεν ξέραμε από την προηγούμενη είναι μια χαμένη μέρα. Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα μαθήματα είναι προφανώς αυτά τα οποία γίνονται στις διδακτικές αίθουσες, αλλά πολλά περισσότερα είναι τα μαθήματα τα οποία παίρνουμε από την ζωή και από την οικογένειά μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τη μία σήμερα. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης. Στη live streaming μετάδοση ο Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου. Αλλάξαμε την ώρα της εκπομπής, δεν θα αλλάξει όμως η θεματολογία. Τα αθλητικά δρόμενα θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στην τελευταία εκπομπή του Μάη. Μας αποχαιρετά λοιπόν ο Μάης και από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται ο Ιούνιος και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε όλο και περισσότερο στους ρυθμούς του Μουντιάλ, στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και άμεσα παρακολουθώντας, μεταφέροντας τις εξελίξεις των αγώνων, αλλά και έμεσα το πρώτο βήμα το οποίο θα κάνουμε και σήμερα με αναφορές σε Μουντιάλ, σε Παγκόσμια Κύπελα και σε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε ή καλό είναι να γνωρίζουμε για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση. Έχουμε μέρες ακόμα όμως μέχρι το Μουντιάλ. Μέχρι τότε έχουμε αύριο τον τελικό του Champions League. Ολοκληρώθηκε το Europa League, ολοκληρώθηκε το Conference League, η Aston Villa το Europa και η Crystal Palace το Conference. Περιμένουν να δουν αν θα τριτώσει το καλό για την Αγγλία με την Arsenal, η οποία αύριο στις 7, προσέξτε το αυτό αν δεν το έχετε πάρει, αν δεν έχετε ενημερωθεί, αύριο στις 7, συγγνώμη, εκτάκτως, όχι εκτάκτως, είναι η διαφοροποιημένη ώρα έναρξης διεξαγωγής του μεγάλου τελικού του Champions League. Στη Βουδαπέστη λοιπόν, στις 7 αύριο, θα μάθουμε αν θα διατηρήσει το τρόπαιο η Paris Germain ή αν θα το κατακτήσει η Arsenal. Για τον τελικό του Champions League και για Mundial θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό της εκπομπής, η οποία θα είναι σήμερα κατά τη συρρυκνωμένη. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, θα κλείσουμε περίπου ένα δεκάλεπτο νωρίτερα, γύρω στη 1:50 θα σας αποχαιρετήσουμε, προκειμένου να γίνουν ανάλογες προετοιμασίες. Ετοιμαστείτε για κάτι πρωτοποριακό, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σε ραδιοφωνικό σταθμό, προκειμένου όχι μόνο να ακούτε αλλά και να δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας,
από τους καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση και τον κύριο Νίκο Σοπασί που θα έχουμε. Μέσα από το creta1.gr θα μπορείτε μέσα από τη live streaming μετάδοση να παρακολουθείτε και να βλέπετε όλα όσα θα εξηγήσει ο κύριος Σοπασής και εννοείται βέβαια και από τα ραδιόφωνά σας από τους 102,3 μπορείτε να ακούτε όλα όσα θα μεταφέρουν. Με τους τρόπους αυτούς μπορείτε και να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσα από το creta1.gr, ανοίγετε τη σελίδα, πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, υπάρχει η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την εξέλιξη της εκπομπής, στη δε κόκκινη μόνο να την ακούτε και από τις δύο βέβαια, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής εκπομπής. Το ποδόσφαιρο θα όχι μονοπολίσει, αλλά θα επικρατήσει στην σημερινή εκπομπή. Είμαστε στην δεύτερη μέρα και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί λησμόνησα να το αναφέρω πριν για τον Ιούνιο και για το ότι είναι ο μήνας που έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέχρι να φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουμε εδώ στις 7 την επόμενη Κυριακή, στις 7 Ιουνίου, έχουμε το πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία. Παιχνίδι το οποίο βέβαια για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς μας έχει την μορφή της προετοιμασίας για την έναρξη των υποχρεώσεων που έχουμε τον Σεπτέμβρη στο Nations League. Για όλους εμάς όμως, εδώ που δεν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε άμεσα τους αγώνες της εθνικής μας, να παρακολουθούμε μάλλον ζωντανά διαζώσεις τους αγώνες της εθνικής μας, είναι η μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε στο Παγκρίτιο Στάδιο για να δούμε από κοντά τους κορυφαίους Έλληνες και αρκετούς εκ των κορυφαίων Ιταλών ποδοσφαιριστών. Τα εισιτήρια είναι στην κυκλοφορία, μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσα από το pamethniki.gr. Ανάλογα με το ποια θύρα θέλετε, μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Η προετοιμασία της εθνικής μας ξεκίνησε χθες, καθώς θα προηγηθεί το παιχνίδι στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία. Από τα ενδιαφέροντα είναι να δούμε και το αν θα χρησιμοποιηθεί και πόσο ο Ανδρούτσος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος εκπροσωπεί τον Όφη σε αυτούς τους δύο φιλικούς αγώνες.

Ρούτσος, ο οποίος είναι μέσα στις κλήσεις του ομοσπονδιακού μας τεχνικού. Για έναν Όφη ο οποίος έχει στο κατακόρυφο τη μελέτη σε πρώτη φάση για τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική χρονιά. Οι μέρες περνούν, οι ζυμώσεις κορυφώνονται και για τα 4 ανοιχτά θέματα τα οποία υπάρχουν, τα 5 μάλλον να βάλουμε και τον Αθανασίου μέσα, και για τα 2 των εν δυνάμει πρώτων μετεγγραφών που θα πραγματοποιήσει ο Όφη την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σχέλης αναμένεται εκτός συγκλονιστικότητα του απροόπτου. Όλοι λένε ότι μέχρι να πέσουν οι υπογραφές δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο και το ασπάζουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που την παρούσα στιγμή είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν με τον Όφη. Πιθανότατα μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στο επόμενο τριήμερο, προσεχές δηλαδή διάστημα, να έχουμε την ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων των δύο πρώτων για τον σχεδιασμό της ομάδας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Περνούν βέβαια και οι μέρες και όσο περνούν και δεν κλείνουν τα εσωτερικά μέτωπα, τόσο και μειώνονται οι πιθανότητες οι 4 ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ουσιαστικά έχουν λήξει, τυπικά λήγουν στο τέλος του Ιούνιου, να παραμείνουν στον Όφη. Τίποτα νεότερο πέραν των όσων σας έχουμε μεταφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όφη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Φούντα συγκεκριμένα και τον Άρη, γίνονται συζητήσεις και προσπάθειες να γεφυρωθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι πρώτες συζητήσεις έφεραν μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, απόσταση μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζονται γενναίες αυξήσεις από τη μία πλευρά και γενναία αύξηση από τη μία πλευρά και γενναία μείωση από την άλλη για να μπορέσει να κλείσει τον deal. Έχουν γίνει πάντως κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις, έχει κλείσει ψαλίδα και δείχνει ότι ο Φούντας θα συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη, που σημαίνει ότι ο Όφη δεδομένα θα κινηθεί για την απόκτηση καινούς εξτρέμου. Extreme Winger, όχι καθαρό μου έτσι όπως τους ξέρουμε, γιατί ο σχηματισμός παίζει ο Κόντις, θέλει περισσότερο κάποιους εσωτερικούς μεσοεπιθετικούς. Παίκτης, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του Φούντα. Και για τον Σαλσίδο, τα ίδια, και εδώ γίνεται προσπάθεια μήπως και μπορέσει να γεφυρωθεί η διαφορά. Ο Ιταλοκολομβιανός επιθετικός εξετάζει τις προτάσεις και τις περιπτώσεις που τον έχουν προσεγγίσει και αυτή η περίπτωση έχει δυσκολίες. Στον Όφη έχουν δώσει μια σε εισαγωγικά η λέξη προθεσμία προκειμένου να κλείσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτές οι περιπτώσεις, ώστε να τεθεί επί όχι μόνο χάρτου αλλά επί υλοποίησης και ο επόμενος, η συνέχεια μάλλον του σχεδιασμού. Η αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη, του Χρήστου Παπαντονόπουλου και του Δημήτρη Μάρκου, οι οποίοι είναι στο παρόδο, ανακοινώθηκαν επίσημα από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και μάλιστα είδαμε ότι η ανακοίνωση των τριών ανδρών έφερε και την ανανέωση της συνεργασίας ή την παραμονή της ομάδας, όπως θέλετε πείτε το, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Συνεχίζει λοιπόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος στον πάγκο του Αστέρα. Ήταν προπονητής ο οποίος ήρθε στο τέλος της χρονιάς και εν πολλής και ο ίδιος πιστώνεται ένα μεγάλο μέρος της παραμονής, δεν ξέρω αν θα το θεωρείτε επιτυχία, της παραμονής του Αστέρα στην κατηγορία. Η επισημοποίηση λοιπόν της συνεργασίας της αρκαδικής ομάδας με τον Σάβα Τσαμπούρη στη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος και των δύο άλλων ανδρών στη θέση του σκάουτ έφερε και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Στον Όφη έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Ο Κώστας Γιαννούλης ήταν ο πρώτος παράγοντας που προσέγγισαν οι διοικούντες του Όφη. Γι' αυτό λέγαμε ότι η κάλυψη, τη θέση τουλάχιστον του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα είναι με μια ή υπάρχει θέληση να είναι
από έναν άνθρωπο εκ των έσω, έναν δηλαδή άνθρωπο

ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Προσωπικοί, οικογενειακοί λόγοι δεν επέτρεψαν και δεν επιτρέπουν στον Κώστα Γιαννούλη να έρθει να επιστρέψει στο Ηράκλειο, οπότε συγκεκριμένη περίπτωση να βάγισε και στον ΟΦ εξετάζουν τις υπόλοιπες που έχουν κατά νου.

0: Είναι η περίοδος που όλες οι ομάδες ξεκινούν τις κινήσεις τους και βλέπουμε και πολλές καραμπόλες. Παίκτες να φεύγουν από την μία ομάδα, να πηγαίνουν στην άλλη, να αλλάζει κάπως ο χάρτης. Είμαστε ακόμα στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου και το λέω αυτό γιατί και στον Όφι δεν φαίνεται ότι τα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν, δεν αναφέρουμε μόνο στα εσωτερικά, ανοιχτά μέτωπα ενώ γενικά τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, θα είναι δύσκολο να κλείσουν όλα με την έναρξη της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου. Γίνεται προσπάθεια, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι συγγνώμη, οι κινήσεις θα πρέπει να είναι προσεγμένες και πολλές φορές ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα περιμένουμε, μπορεί και την ερχόμενη εβδομάδα, να έχουμε νεότερα και σε δύο άλλα θέματα. Το ένα το οποίο βέβαια σας αφορά και άμεσα και το έχω παρατηρήσει και σε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες και έχει να κάνει με τις κάρτες διαρκείας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Μέχρι τις 10 του Ιούνιου θα έχουν βγει στην κυκλοφορία. Κάντε οικονομία. Το λέω αυτό γιατί 10 Ιούνιου είναι στη μέση περίπου του μήνα και θα έχουν τρέξει κάποιες υποχρεώσεις, αλλά θα υπάρχουν πάντως πακέτα και με δόσεις. Όλα όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια θα ισχύουν και φέτος, μην ανησυχείτε, και εκδοτικά πακέτα και κάποιες έξτρα παροχές, αλλά δεν είναι τις παρούσες, θα τα αφήσουμε να τα ανακοινώσουν οι διοικούντες όταν έρθει η στιγμή. Και βέβαια το θέμα της προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων, και αυτό το θέμα προχωρά κανονικά, δεν έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ούτως ή άλλως ο Χρήστος Κόντης είναι αυτός ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα, να το πούμε έτσι, και πλέον ο Ηλίας Μπουσανίδης και μέχρι να βρεθεί ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος την υλοποίηση. Το Ρόζιναλ της Ολλανδίας παραμένει το επικρατέστερο μέρος για να γίνει προετοιμασία. 20 Ιουλίου θα γίνει η αναχώρηση είτε για το Ρόζιναλ είτε για οποιοδήποτε μέρος επιλέξει όφη να κάνει την προετοιμασία του εφέτος. Μέχρι τότε οι προπονήσεις και όλα όσα προηγούνται αυτής της προετοιμασίας, ιατρικά, εργομετρικά, θα γίνουν στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε, οπότε μπορούμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα και να ολοκληρώσουμε με αυτά το πρώτο μισό. Δεν αναφέρεστε καθόλου σε τερματοφύλακα και λέω για τον Όφη, λέει ο Ηλίας. Δεν χρειάζεται κάτι σε τέρμα η ομάδα. Όχι, για μένα δεν χρειάζεται τέρμα. Έχει 4 τερματοφύλακες, οι 2 εκ των οποίων ο Χριστογιώργος και ο Λίλο είναι στις πρώτες επιλογές του προπονητή. Ο Κατσίκας είναι μια εναλλακτική λύση που έρχεται από τον πάγκο και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθούν και οι ευκαιρίες στον Καλαφάτη. Δεν νομίζω ότι πέραν, εκτός και αν έρθει πρόταση είτε για τον Λίλο είτε για τον Χριστογιώργο. Είτε αποχωρήσει ο Κατσίκας με τον Καλαφάτη. Μόνο, δηλαδή αν οι 4 τερματοφύλακες γίνουν 3. Μόνο σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να κινηθεί για τερματοφύλακα ο Όφη. Ο Γιάννης, καλημέρα με τον Μπουχαλάκη. Έχουμε ένα αρκετά αξιόπιστο κέντρο, καθώς καλύπτεται με καλύτερο τρόπο η αποχώρηση του Μπάινοβιτς. Ναι, θα συμφωνήσω. Θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι θέμα σύγκρισης. Βέβαια τον Μπάινοβιτς μην τον αδικούμε. Όταν τον πρωτοείδαμε, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, πριν τραυματιστεί δηλαδή, ήταν με ένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν επέστρεψε δυστυχώς μετά τον τραυματισμό του όπως τον ξέραμε και γι' αυτό δεν έδωσε τις λύσεις που μπορούσε. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι η περσινή προσφορά του Μπάινοβιτς δεν ήταν η απαιτούμενη και θα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή του Μπουχαλάκη όταν το καλό ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, Υπάρχει ο Ανδρούτσος που ήταν ο πρώτος ο οποίος ανανέωσε, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Αποστολάκης που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή για τη μεσαία γραμμή. Προφανώς, αν παρουσιαστεί και κάτι καλύτερο ή κάτι καλό, μπορεί και να κινηθεί για μέσο. Αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα του Όφη μεσαία γραμμή. Είναι η άμυνα, καθώς πέρα του Σχέλη θα πρέπει να αποκτηθεί ένας ακόμη αμυντικός, γιατί το σύστημα που παίζει με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς θέλει τουλάχιστον 6 να υπάρχουν στην ομάδα. Υπάρχει ο Κρίσμανιτς, υπάρχει ο Πούγκορας, υπάρχει ο Κοστούλας, είναι 3, αν έρθει ο Σχέλης 4, ο νεαρός ο Κοντεκάς 5, αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά άμεσα. Σταδιακά θα γίνεται η ένταξή του στην ομάδα. Οπότε εδώ χρειάζεται δηλαδή όχι τουλάχιστον 2 κεντρικούς αμυντικούς. Γεια σου Μάνο, είμαι αυτός που σου στείλα το μήνυμα χθες για τον Νέιρα. Επιμένω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί του ποδοσφαιρικού τμήματος. Φίλε μου, όσο και να επιμένεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά όσο και να επιμένεις, συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά δεν ξέρουμε αν το είπα και χθες, θα το άκουσες και χθες, μην επαναλαμβανόμαστε. Δεν ξέρουμε, τον έχουμε ρωτήσει τον Χουάν αν θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια του και να πάει σε αυτή τη θέση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, αν δεν το μάθουμε από τον ίδιο τον παίκτη, έχει ουσία να το συζητάμε. Κακή περίπτωση για την άμυνα είναι να γυρίσει πίσω ο Βούρος, τελικό κυπέλλου παίζει φέτος. Δεν είναι κακή περίπτωση υπάρξει Στέλης Βούρος. Έλεγα ότι εντάξει, έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, παραμένει ένας αρκετά καλός προσφεστής, αξιόπιστος, έμπειρος, έχει το παράστημα του αρχηγού, είναι σημαντικό αυτό. Δεν είναι δάκια σε τόσο προχωρημένη ηλικία, είναι στα 31 προς 32 είναι. Το 95 δεν κάνω λάθος, είναι γεννηθέντας ο Βούρος. Γιατί όχι, ναι. Ομολογώ βέβαια δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει ακόμα με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Όντως παίζει στο τελικό κυπέλλου και παίζει με την Πάφο και είναι έτσι ένα ενδιαφέρον ότι απέναντί του θα βρει το Ρικάρδο Σαπίντο. Ο Ρικάρδο Σαπίντο εναντίον του Πραξιτήλη Βούρου στον τελικό του κυπέλου Κύπρου. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα λίγο νωρίτερα. Είπαμε ότι σήμερα θα είναι λίγο συρρυκνωμένη η εκπομπή. Θα κλείσουμε περίπου παρά 10. Οπότε πάμε να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα πούμε πολλά περισσότερα για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για τελικό Champions League και για Μουντιάλ. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
3: Μπούμπης. Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
7: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
9: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 12, Κρεταβάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, εκτάκτως σήμερα, λόγω του ότι θα ακολουθήσουν στη μία μέχρι και τις δύο οι απαντήσεις στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, με τα οποία είχαμε την έναρξη των εφετινών πανελληνίων εξετάσεων. Θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα φύγουμε όμως από τα εγχώρια, τα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, για να πάμε στα διεθνή. Είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε τροποτινά στην τελική ευθεία για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Είμαστε παραμονή του εφετινού τελικού του Champions League. Και όταν ακούμε την φράση Champions League, ένας άνθρωπος νομίζω ότι μας έρχεται στο μυαλό, ένας άνθρωπος στην παρουσία του οποίου είναι συνυφασμένοι στην Ελλάδα με το Champions League και με τους τελικούς ένα παραπάνω, αλλά συνολικά με όλη αυτή την διοργάνωση. Και δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τον οποίο με χαρά καλωσορίζω στην ΕΛΕΑΚ της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρήστο, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σου Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά. Είσαι στη Βουδαπέστη, θα θέλαμε να ήμασταν κι εμείς εκεί για τον φετινό τελικό. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως από το τελικό του Champions League, αλλά θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο συγγραφικό πόνημα, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Ένα ακόμα εξαιρετικό βιβλίο μαζί με τον Φάνη Τσοκανά, το οποίο πλέον είναι στην διάθεση του κόσμου. Τι θα διαβάσουμε σε αυτό το τελευταίο σου δημιούργημα?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και μου δίνεις και την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο στην Κρήτη για το βιβλίο. Τι θα διαβάσουμε? Το βιβλίο, να πω το εξής, είναι μαζί με τον Φάνη Τσοκανά γραμμένο. Ο Φάνης είναι ένα από τα νέα παιδιά που σπούδασε φιλοσοφία.

0: κύπελο και να βρούμε όσους περισσότερους μπορούμε και να ψάξω εγώ και να βρω και από τα αρχεία των εφημερίδων και από όλα τα σχετικά και όποιους μου έχουν μιλήσει κατά καιρούς, πολύ μεγάλα ονόματα, που σήμερα μερικά από αυτά δεν είναι ζωή. Και έτσι μαζέψαμε, γιατί να είμαστε 45 διαφορετικοί. Δηλαδή μου είχε μιλήσει κάποτε ο μεγάλος Μάζοπους, το Χρυσή Μπάλα του 62 και ο πρωταγωνιστής της Τσεχοσλοβακίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε έρθει προπονητής το 85 στην Ελλάδα με τη Τσεχοσλοβακία, μου είχε μιλήσει τότε για άλλα πράγματα, μου είχε μιλήσει και για αυτό. Τα βρήκα. Στην απογευματινή, στην αθλητική ηχό, μια συνέντευξη του Άγνε Σίμονσον, προπονητής του Ηρακλή. Είχα κάνει μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα που δούλευα τότε την επικαιρότητα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο σκόρερ του ενός από τα δύο γκολ των Σουηδών στο τελικό του 58 με τους Βραζιλιάνους. Που μου είχε πει εκεί το φοβερό ότι εμείς είμαστε λίγο πρωταθλητές κόσμου, γιατί οι Βραζιλιάνοι ήταν πάλι στρατόσφαιρα, δεν μπορούσαμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και έλεγε, έβλεπες ένα 17χρονο παιδί και δεν ήξερες αν αυτός πραγματικά η ταυτότητά του λέει 17, αν αυτός ήταν 35 ήδη για το Πελέ. Θέλω να σου πω, λέτε, σου πιάσα δύο ονόματα που δεν είναι πια εδώ. Και υπό άλλες συνθήκες, ξέρεις, αν δεν κάτσεις να σκεφτείς και να το οργανώσεις μπροστά σου, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Και να δώσω όμως χαρακτήρα και στο Φάνη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που, ξέρεις, ένα νέο παιδί βρίσκεται δίπλα μου και γι' αυτό είναι το πρώτο και μακάρι να είναι πολλά. Εγώ δεν ξέρω πώς ακόμα θα γράψω, αλλά ήδη φτάσαμε αισίως ουσιαστικά μαζί με τα quiz και μαζί με τα αυτά τα 10 βιβλία. Ο Φάνης βρήκε του Γιούργεν Σπαρβάσερ. Για κάποιους μπορεί να μην λέει τίποτα το όνομα. Για αυτούς που ασχολούμαστε πολύ, λέει πολλά. Δεν τον έχει βρει κανένας για κανένα βιβλίο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Γιούργεν Σπαρβάσερ, και τον βρήκε ο Φάνης και έχουμε όλη την. Μέσα από την αλλαγή των μηνυμάτων και μετά το που άρχισε και μας έστελνε με ηχητικά τις απαντήσεις του, είναι ο σκόρερ της Ανατολικής Γερμανίας απέναντι στη Δυτική Γερμανία στη μοναδική μάχη των δύο Γερμανιών την εποχή που ο κόσμος χωριζόταν σε Ανατολικό και Δυτικό μπλοκ, το 1974. Ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα, ενώ ξέρεις δεν είναι κάποιος που το έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είναι ένα εμβληματικό όνομα, ένα μυθικό όνομα σε εκείνη την κόντρα των δύο Γερμανιών. Και το βασικότερο από όλα αυτό που σου λέω, δεν είχε μιλήσει πουθενά μέχρι τώρα. Το ετοιμάζει ένας Ιταλός συνάδελφος η βιογραφία του. Αλλά εδώ είναι η πρώτη φορά που κάποιος μπορεί να διαβάσει απαντήσεις ούτε Άγγλοι, ούτε Γερμανοί, ούτε Ισπανοί, ούτε Ιταλοί μέχρι τώρα. Μόνο γι' αυτό, ειλικρινά το πιστεύω, αξίζει αυτό το βιβλίο. Αλλά πέραν των υπολείπων υπάρχουν μέσα από τον Μαραντόνα, από τον Μέση που μου είχαν μιλήσει κατά καιρούς, από τον Ρέζεμπριν που ακούμπησε για κάποια εκατοστά να γίνει ο ήρωας των Ολλανδών του 78, μας έχει μιλήσει ο Λίπη, μας έχει μιλήσει ο Ντεσάμ το 18, εγώ θα ευχαριστήσω τον Άκη το Ζήκο που μεσολάβησε για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ξέρεις, πάντα σε όλες τις περιπτώσεις κάποιος μας βοήθησε, ή ο ένας βοήθησε τον άλλον δυο μας, ή κάποιος τρίτος φίλος, ξέρεις, σήκωσε ένα τηλέφωνο σε έναν άλλο και του είπε, ξέρεις, μίλα τους γιατί... τους ξέρω.
1: Έχεις να το ξέρουμε καλά.
0: Και φτάσαμε 45 άτομα. Λοιπόν,
1: και, το βιβλίο και για να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μεγάλη δουλειά και προσεγμένη.
0: Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσε να γίνει από έναν άνθρωπο μόνο. Και υπάρχει και άλλη ομάδα από πίσω. Έχουν νέα παιδιά επίσης, ο Δημήτρης Ομάνα, η Σοφία Τζούβελη, που μας βοήθησαν με συγκέντρωση και άλλων στοιχείων, με κάποιον ρεκόρ. Όσο και να λέμε σήμερα τα AI και τα ξέρεις πόσα λάθη βρίσκω στο Brock και στο AI κάθε μέρα εγώ.
1: Και αλλιώς είναι να έχεις την προσωπική κατάθεση, την ανθρώπινη κατάθεση, να ακούς δηλαδή τον ήχο, τη χρειά της φωνής αυτού που σου μιλάει
0: για να μεταφέρεις. Και όχι μόνο, και να διπλοτσεκάρεις τα στοιχεία σου. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις κάτι μπορεί να εμφανίζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους σε διάφορες πηγές. Το βιβλίο είναι όλο σε έμφρωμο, επίσης. Ο εκδοτικός οίκος εδώ, ο εκδόσεις τόπος που πάντα με να με στηρίζουν, όλα τα βιβλία τα μεγάλα μαζί τους τα έχω βγάλει, προτίμησαν να πάει λίγο παραπάνω το κόστος χωρίς να πάμε τη τιμή παραπάνω, για να έχουμε μέσα όλες τις φωτογραφίες αυτές που έχουμε και τους ανθρώπους που έχουμε συναντήσει, σπάνια πρωτοσέλιδα, να έχουν χρώμα, όλο το βιβλίο έχει χρώμα, 250 σελίδες. Στο πιστόφυλλο έχω βάλει μια φανέλα του Πελέ με την υπογραφή του Πελέ που υπάρχει από το Μουσείο Ποδοσφαίρου στην Ιρλανδία. Μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι στο πιστόφυλλο η φανέλα του ανθρώπου των τριών παγκόσμιων κυπέλων, όπως και να το κάνουμε, Πελέ πάντα ένα σημείο αναφοράς. Να πω μέσα επίσης ότι βρίσκει κάποιος τη ταυτότητα των τελικών, είναι το πιο εύκολο πράγμα, θα μου πεις μα πατάω στο Google και το βρίσκω, δεν πειράζει, ας υπάρχει μέσα και μια κανονική ταυτότητα,

0: Μένα μου αρέσουν να υπάρχουν τα βιβλία, για τα βιβλία να δώσουν αυτή ακριβώς την αίσθηση ακριβώς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, ήδη στα public, στα Ιαννό από σήμερα τα περισσότερα, οπωσδήποτε από την 3η 2 Ιουνίου και μετά κάποιος θα το βρίσκει παντού. Λοιπόν, αυτό για το βιβλίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον θα κατέβω και Ηράκλειο, όσο εννοείται να
1: κάνω. Αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτούσα, πότε με το καλό θα έρθει να το...
0: Εννοείται. Το συντομότερο δυνατό. Εννοείται ότι είναι ένα από τα τρία βασικά τέσσερα σημεία που πάντα σε κάθε καλή καινούργια προσπάθεια έρχομαι και μιλάω. Δηλαδή Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και η Πάτρα είναι τα τρία πολύ βασικά μετά την Αθήνα που πάντα, δηλαδή δεν έχω λείψει ποτέ από κανένα βιβλίο. Έτσι, μέχρι και το πέσαμε μέσα στο COVID, μετά μπόρεσα ξανά έρθα στο Ηράκλειο για παρουσίαση. Οπότε ναι, θα έρθω οπωσδήποτε.
1: Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Τώρα πάμε για το τελικό.
1: Πάμε τελικό λοιπόν. Ταξίδι στα αστέρια είναι ένα από τα πολλά βιβλία που έχεις γράψει αποκλειστικά και μόνο για τον φετινό. Όχι, για το Champions League.
0: Όχι φετινό, για την ιστορία.
1: Για την ιστορία του Champions League. Για τον
0: εμένα αυτό είναι ο 36ος τελικός.
1: Να τους εκατοστήσεις. Νομίζω ότι στους 100 θα σε κάνω τελικό.
0: Γερός να με ξέρω. Κοίτα, από το 83 πιτσιρίκι που ο κουμπάρος μου και ο άνθρωπος που μου άφησε και το γιο μου και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες, ο Ηρακλής ο Κοντζιάς μου έδωσε την ευκαιρία στο ραδιόφωνο τότε το κρατικό να είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στους πάγκους. Αυτό που μετά έγινε καθιερωμένος, τότε ήταν πολύ όμως μπροστά σαν σκέψη. Να ακούσει.
1: Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου.
0: Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Το 83. Σήμερα ακούγεται πολλά πράγματα σήμερα. Σε πολλά πράγματα που γίνονται δεξιά και αριστερά, τα θεωρούμε φυσιολογικά. Κάποτε οι τηλεοπτικές μεταδόσεις είχαν ένα replay από μία λήψη. Σήμερα υπάρχει κάθε κάμερα και έχει replay. Θέλω να σου πω ότι επειδή κάτι σήμερα γίνεται πολύ εύκολα, δεν σημαίνει ότι για κάποτε δεν ήταν ιδιαίτερο. Από εκείνον τον τελικό μέχρι τον αυριανό. Έχουν μεσολαβήσει 35 και αυτός ήταν 36. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έρχομαι ως επίσημος καλεσμένος της UEFA. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θεωρώ όμως ότι και εγώ ό,τι μπορώ έχω κάνει και έχω βοηθήσει αυτό το πράγμα για να αναπτυχθεί, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν μεταδίδω, οπότε ξέρεις το χαζεύω και λίγο πιο εύκολα. Ναι.
1: Η ίντριγκα που δημιουργείται έτσι για το αν καταφέρει η Αγγλία φέτος να κάνει το 3-3.
0: Αυτό που κοίτα, μπορεί να το κάνει η Arsenal, ναι, μπορεί να το κάνει γιατί τα ομαδικά αθλήματα, μάνο μου, έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Όποια ομάδα παίζει καλή άμυνα, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Μπάσκετ. Όποιοι παίζουν καλή άμυνα, κρατήσουν χαμηλά το σκορ, μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα. Όλο, άμα μπορείς να κάνεις καλή άμυνα, μπορείς να παίξεις και να κοντράρεις τη μεγαλύτερη ομάδα που υπάρχει. Στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα περισσότερο αυτό. Διότι κρατάς μια καλή άμυνα και μπορείς να εκμεταλλευτείς τη μισή φάση. Η Arsenal στις στατικές φάσεις είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλιώς όμως, και ξέρω ότι στεναχωρώ πολλούς φίλους μου που είναι Arsenal, δεν μπορώ να δω πώς υπάρχει. Ακόμα και αν την μπλοκάρει η Arsenal για πάρα πολλή ώρα, πώς δεν θα βρει είτε από τα δεξιά, είτε από τα αριστερά, είτε κάθετα, είτε με πάσες από τους χάφτης, Νέβες, Βιτίνια, είτε από τους ακραίους της, ακόμα και από αυτούς που θα μπουν από τον πάγκο. Δεν μπορώ να δω πώς υπάρει. Δεν θα φτάσεις σε 2 γκολ σε ένα τελικό. Το λέω λίγο μπακαλίστικα, αλλά η Arsenal...
1: Θυμόμαστε βέβαια και τον περσινό τελικό με την επιβλητική εμφάνιση.
0: Το περσινό έλεγα ότι θα είναι κλειστός τελικός και μας διέψευσε παρή όλους. Διότι έλεγα η Ίντερ θα το πάει όσο πιο κλειστά μπορεί για να αντέξει. Τι να αντέξει.
1: Βλέπεις κάτι ανάλογο και από
0: ήταν αφελής πέρσι η Ίντερ στο τελικό. Αφελής. Μόλις δέχεται το δεύτερο γκολ έπρεπε να μαζευτεί στην αμυνά της για να το περιορίσει. Εδώ η Arsenal δεν θα είναι αφελής. Ακόμα και γκολ να φάει πρώτη και δεύτερο γκολ να φάει πρώτη. Αφελής. Δεν θα είναι. Όμως, αν δεχθεί πρώτη γκολ η Arsenal, δεν είναι πολλά τα μάτς μέσα στη σεζόν που αντέδρασε και γύρισε και τα κέρδισε. Αν βάλει η Arsenal πρώτη, δυσκολεύει το έργο της Παρή, αλλά πάλι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορώ να το δω...
1: Γέννη δηλαδή, γέννη προς την Παρή.
0: 60-40, 65-35 προς την Παρή. Όμως, δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει κάνει φέτος η Arsenal. Δέχομαι ότι όλη αυτή την γκρίνια, ότι είναι πολλά τα γκόλ από τις στατικές. Να θυμίσω όμως ότι η Arsenal σχεδόν με την ίδια ομάδα που παίζει αυτή τη στιγμή, πριν από 2 και πριν από 3 χρόνια έπαιξε πολύ ανοιχτό και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα και την πάτησε στην Αγγλία στις λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να κάνει τον Αρτέτα να την κάνει, αν θέλεις, πιο βαρετή, αλλά πιο αποτελεσματική, για να περάσει φέτος. Εγώ ήμουν όλη τη χρονιά, έλεγα. Ακόμα και όταν την έπιασε η City, στον αέρα, στον Sport FM, έχω γράψει, υπάρχουν και τα κομμάτια, τα script amanen, λέγανε οι Λατίνοι, το έχω γράψει στο England 365 τουλάχιστον 3 φορές, ότι άρχισε να πάρει τον τίτλο. Έλεγα, ακόμα και όταν την έπιασε η City, όποιος κάνει το 5 στα 5 θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα το κάνουν και οι δύο. Και η City δεν κέρδισε 2 από αυτά τα παιχνίδια, ενώ όλοι λέγαν τώρα τελείωσε. Δεν είναι η City αυτή η τωρινή της εκδοχή, η ομάδα του 19, ούτε η ομάδα του 22 και του 23. Με αποτέλεσμα, τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η Arsenal δίκαια πήρε αυτό το πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο προτιμάει ο Αρτέτα, αν πάρει τώρα και το Champions μαζί με το πρωτάθλημα, πέραν του ότι δεν το έχει κάνει καμία άλλη εκδοχή της Arsenal, ιστορικά, έτσι. Θα δεις του χρόνου και πόσο πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο θα παίξει, γιατί πλέον θα τσέχει. Ήδη στο πρωτάθλημα πιστεύω θα παίξει πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο του χρόνου. Αλλά εδώ, αυτή η εκδοχή της Παρή, το ποδόσφαιρο που σκέφτεται και παίζει ο Λουίς Ενρίκε, όταν της βγει το μάτς, αυτό το μάτς που είδαμε το Παρή Μπάγερν, το 5-4, είναι, ρε παιδί μου, άμα κάποιος σου ρωτήσει γιατί σ' αρέσει ρε εσύ αγόρι με το ποδόσφαιρο, γιατί κάθεσαι 90 λεπτά μπροστά από μια τηλεόραση. Έτσι, γιατί πολλά νέα παιδιά δυστυχώς έχουν μάθει να βλέπουν highlights. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε πολλά πράγματα. Δεν είναι το ποδοσφαιρικό το θέμα μας τώρα εδώ πέρα, είναι κοινωνικό, αλλά άστο τώρα να πάμε στην άκρη. Αυτό θα πεις. Γι' αυτό το πράγμα μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια, ήταν πραγματικά η διαφήμιση του ποδοσφαιρικού.
0: Δεν θα τα αφήσει η Arsenal να... Δεν θα τα αφήσει η Arsenal να γίνει πάνω κάτω παιχνίδι, να ξέρεις αύριο. Δεν την αδικό όμως. Όταν φτάνουν οι τελικοί, δεν μπορώ να ακούω. Το τελικό φτάνεις, έλεγε ο Σάντος, το τελικό τους παίζεις για να τους κερδίσεις. Έτσι είναι. Το να παίξω ωραία και να χάσω 3-2, προτιμώ να μην παίξω ωραία και να κερδίσω
1: 0-0.
0: Τι να κάνω.
1: Χρήστος, ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Να είσαι καλά, Μανώ.
1: Συνεράστηκες και θα περιμένω να τα πούμε και από κοντά. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
0: Όταν θα έρθω, μου δεσμεύεις ότι θα έρθεις να μιλήσεις στο βιβλίο.
1: Και θα έρθεις και εσύ εδώ να κάνουμε ζωντανά μια εκπομπή. Να έχουν και περισσότερο χρόνο, γιατί χρόνο χρειαζόμαστε.
0: Έγινε, μαζί, το καταλαβαίνω.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Yeah. Έτυχε η σημερινή εκπομπή που είναι συρρυκνωμένη και είναι η εκπομπή που πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Να έχουμε αυτή τη χαρά να συζητάμε με τον Χρήστο, αλλά ακούσαμε, δεσμεύτηκε και θα τον έχουμε από κοντά εδώ. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρόμενα και για παγκόσμια, τα πανευρωπαϊκά. Λοιπόν, εδώ κάπου, όπως είπαμε, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Οπότε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Την Τρίτη, θεουθέλοντος, Τρίτη 2 Ιουνίου, θα τα ξαναπούμε. Την Τρίτη θα είμαστε κανονικά στη Μία. Την Τρίτη θα είμαστε στη Μία. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι στις 12. Και την Παρασκευή, 3 και 6 Ιουνίου, θα είμαστε στις 12. Την Τρίτη, 2 του μήνα που θα τα πούμε και πάλι, θα είμαστε στη Μία. Από το Μάνο Σουριάρτο στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίρο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται το συνέδριο του Economist στα Χανιά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στη Μοναξιά κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς, με τη Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής να προαναγγέλει δυναμικές κινητοποιήσεις, νομικές ενέργειες και αποκλεισμούς δρόμων εφόσον οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση. Ξεκίνησαν οι απολογίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη να περνούν το κατόφλι των δικαστικών αρχών στην Αθήνα. Στα Ανόγια και στη Ζόμινθο πραγματοποιεί επίσκεψη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο εκδήλωσης στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Το κατόφλι του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου πέρασε σήμερα ο 34χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη. Το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Το Κρέτα One 102,3 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση παρουσιάζουν τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Χιλιάδες μαθητές λοιπόν σε όλη τη χώρα συμμετείχαν σήμερα στην πρώτη δοκιμασία της εξεταστικής διαδικασίας, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ειδική εκπομπή του Κρέτα One 102,3 θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα, τις προτινόμενες απαντήσεις, αλλά και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Μαζί μου στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 είναι ο κύριος Νίκος Σόπασης, ο οποίος είναι φιλόλογος στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση και θα μας δώσει τις απαντήσεις των θεμάτων. Κύριε Σοπασή, καλό μεσημέρι, έχετε το λόγο.
11: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε τη φιλοξενία φυσικά το Κρέτα One, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ στη ΒΠΕ, Ηρακλείου. Ενδιαφέρον το σημερινό θέμα της έκθεσης, ομολογουμένως, επίκαιρο και συνεχίζει ουσιαστικά ένα πολύ καλό σερί των προηγούμενων χρόνων με θέματα τα οποία αγγίζουν την επικαιρότητα, αγγίζουν τον μαθητή, τον έφηβο και φυσικά αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα σήμερα οι μαθητές κλήθηκαν να προσεγγίσουν ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το θέμα της μοναξιάς, της υπογεννητικότητας, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με την κρίση της οικογένειας και γενικά των θεσμών, θα λέγαμε. Οπότε σήμερα δόθηκαν τρία κείμενα αναφοράς, όπως συμβαίνει τα τελευταία 6 χρόνια πλέον στο νέο σύστημα της έκθεσης. Στα τρία αυτά κείμενα ουσιαστικά είχαμε μια πολυεπίπεδη συζήτηση. Στο πρώτο κείμενο, αρχικά, το οποίο αποτελεί ένα άρθρο δημοσιευμένο την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, στην εφημερίδα Τα Νέα της Μαργαρίτας Βεργολιά, ουσιαστικά οι μαθητές διάβασαν σχετικά με την σύγχρονη κρίση μοναξιάς, η οποία, όπως δηλώνεται στο κείμενο, αποτελεί μια απόρρεια τόσο των θεσμών και της κρίσης που δέρχονται σήμερα, όσο και φυσικά του εθισμού των νέων στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στα social media. Το κείμενο 2 αποτελεί ένα ιδιαίτερο κείμενο, το οποίο προέρχεται από το σύντομο παρελθόν, γραμμένο από τον Παπανούτσο, είναι στα δοκιμιά του πρακτικής φιλοσοφίας, πολύ γνωστό σαν δοκίμιο και γνωστός φυσικά δοκιμιογράφος ο ίδιος. Και στο λογοτεχνικό, στο κείμενο 3, είχαμε ουσιαστικά να προσεγγίσουμε ένα πολύ ωραίο ποίημα, μοντέρνο στη γραφή και στη γλώσσα του, από τον Ανδρέα Εμπειρίκο, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ο διάλογος, θα λέγαμε, ανάμεσα στα τρία κείμενα αναφοράς. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το Α1 θέμα, το οποίο παραδοσιακά αφορά το θέμα της περίληψης. Εδώ θυμίζουμε ότι οι μονάδες που δίνονται στους μαθητές στο σύνολό τους είναι 20. Εδώ λοιπόν ζητείται στην περίληψη στους μαθητές να αποδώσουν σε 70 με 80 λέξεις θετικό το όριο των λέξεων, τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με το κείμενο 1 φυσικά, προκύπτει σήμερα μια έντονη υπογεννητικότητα και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εδώ λοιπόν οι μαθητές θα έπρεπε να αναλύσουν κυρίως τη δεύτερη και το μισό της τρίτης παραγράφου όπου εντοπίζονται οι λόγοι την υπογεννητικότητα. Στις οθόνες σας θα μπορέσετε να δείτε την απάντηση που έδωσε η ομάδα των φιλολόγων του φροντιστηρίου μας και για τους φίλους μας από το ραδιόφωνο θα τη διαβάσουμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια διάδραση και να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο 1, αν και κατά το παρελθόν η υπογεννητικότητα θεωρούνταν οικονομικό φαινόμενο, πλέον γίνεται σαφές μέσω ερευνών που αποδίδει ο συντάκτης ότι αυτή στηρίζεται στην εκθεμελίων αλλαγή αντιλήψεων και αξιών. Βασικότερη μάλιστα γενεσιουργός αιτία σύμφωνα με το κείμενο είναι αποτελεί το κλίμα αβεβαιότητας λόγω των συχνών μεταβολών τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο με την άνοδο φυσικά της τεχνητής νοημοσύνης όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Διακρίνουμε διαρκώς μια κλιματική κρίση, ενεργειακή κρίση και φυσικά πολέμους διαρκώς να ξεσπούν στα γειτονικά μας σύνορα. Παράλληλα, σύμφωνα με το κείμενο, έρευνες δείχνουν ότι το φαινόμενο της υπογεννητικότητας ενισχύεται επιβαρυντικά, αφενός από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, των γνωστών smartphones και αφετέρου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνδυαστικά μεταβάλλουν τις σχέσεις των νέων και τα πρότυπα επιτυχίας και εμφάνισης, τα οποία κυριαρχούν σήμερα, λόγω της προβολής τους εννοούμε στα social media. Αυτή είναι η ενδεικτική απάντηση που έδωσε η ομάδα φιλολόγων μας σχετικά με την περίληψη. Προχωρούμε χωρίς καθυστέρηση στο θέμα Β1, το οποίο τα τελευταία χρόνια μας δίνει εδώ μια ενδιαφέρουσα περίπτωση πολλαπλής επιλογής. Μάλιστα, φέτος κάτι το οποίο μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν 2 και όχι 3 όπως συνηθίζεται. Άρα, οι μαθητές είχαν ουσιαστικά μισές πιθανότητες να πετύχουν το σωστό στην πολλαπλής επιλογής. Λοιπόν, εδώ θα δείτε τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι Β, Β, Α, Α, Α. Βέβαια, επισήμανση μέσα στην εκφώνηση είναι ότι δεν χρειάζεται αναφορά σε χωρή του κειμένου, οπότε ο μαθητής θεωρώ ότι βοηθείται έτσι περισσότερο, καθότι δεν χρειάζεται να υποστηρίξει κάπως και να τεκμηριώσει την απάντησή του. Άρα ήταν πολύ σχετικά πιθανό να πετύχει το άριστα, δηλαδή το 15-15. Και για να είμαστε και σαφείς, το θέμα της πολλαπλής επιλογής ήταν αρκετά καλό, δηλαδή κάποια από αυτά προέκυπταν και με βάση τη λογική και μόνο, χωρίς καν να χρειάζεται να διαβάσει το κείμενο 1. Ή το κείμενο 2 φυσικά, ήταν και από τα δύο κείμενα. Προχωράμε παρακάτω, ένα θέμα το οποίο επίσης δεν εμφάνιζε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το θέμα δηλαδή Β2α, θα το δούμε τώρα στις οθόνες μας. Το θέμα Β2α ουσιαστικά καλούσε τους μαθητές να εντοπίσουν στην τρίτη παράγραφο του κειμένου 1 το αίτιο αποτέλεσμα και μάλιστα είχε μια ιδιαίτερη εδώ επισήμανση, ήθελε να επισημάνουμε 2 αποτελέσματα και τη βασική αιτία, η οποία θα δούμε συνέχεια ότι ήταν και πολύ συγκεκριμένη. Δυτή αλλά συγκεκριμένη. Και φυσικά κάτι το οποίο συνηθίζεται στο τελευταίο καιρό στο νέο σύστημα των εξετάσεων, ποια είναι η πρόθεση της συντάκτριας, η οποία ουσιαστικά εξυπηρετείται μέσω της οργάνωσης της παραγράφου και του επιλεγμένου τρόπου ανάπτυξης. Να δούμε την απάντηση αμέσως. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει την απάντησή μας σε 2 παραγράφους για να είναι πιο σαφής τόσο για εσάς που θα την δείτε, ακούσετε ή θα διαβάσετε, όσο και για τον διορθωτεί αργότερα στις εξετάσεις, ο οποίος καλό είναι να βλέπει αναλυτικά την απάντησή σας με παραπομπές, τεκμηρίωση και φυσικά να έχει μια καλή οργάνωση σαφή. Στην τρίτη λοιπόν παράγραφο του κειμένου, η συντάκτρια χρησιμοποιεί ως τρόπο ανάπτυξη το αποτέλεσμα, κάτι το οποίο δίνεται μάλιστα στους μαθητές. Δυτή αιτία λοιπόν του προβλήματος αποτελεί η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και φυσικά η κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των λεγόμενων social media σήμερα. Ενώ φυσικά αποτελέσματα είχε διάφορα, εμείς επιλέξαμε εδώ να δώσουμε έμφαση σε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που πρέπει να συζητιέται και στις αίθουσες των σχολείων και των ιδιωτικών φροντιστηρίων, είναι ότι πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος αλληλεπίδρασης των νέων. Δηλαδή, τι εννοούμε τρόπος αλληλεπίδρασης, έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα σχέση ανάμεσα στους μαθητές και στις οικογένειες αυτών φυσικά, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο έτσι μιλάει σε ένα διάλογο το οποίο θα έπρεπε να ανοίξει ουσιαστικά αυτές τις ημέρες λόγω της κρίσης της οικογένειας. Δεύτερο αποτέλεσμα θεωρούμε ότι είναι και η αύξηση του φυλετικού χάσματος ανάμεσα στις άντρες και γυναίκες, το οποίο βέβαια έχει να κάνει, όπως λέει το κείμενο 1, με, ένα διχασμό, μια διαφορετικότητα όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Τώρα εδώ σημαντικό θα ήταν ο μαθητής να τονίσει ότι η διαρθωτική λέξη έτσι συμβάλλει στην οργάνωση του αιτίου αποτελέσματος, αφού το έτσι δηλώνει τα αποτελέσματα σαφέστατα, και τέλος να μιλήσει για την πρόθεση της συντάκτριας, η οποία ήταν αφενός να ενημερώσει με ένα σαφέστερο τρόπο ποιες είναι οι συνέπειες του εθισμού στα social media για τους νέους, καθότι και να τεκμηριώσει τη θέση της σχετικά με τους λόγους που οδηγούν τους σημερινούς εφήβους

είναι μια προσαρμοστική απάντηση η οποία θα έρθει να κουμπώσει στο θέμα του κειμένου, αναμενόμενη ερώτηση μεν, σχετικά απλή δε. Εδώ λοιπόν δόθηκε το γιατί και το λοιπόν, και σαν απάντηση θα έπρεπε ουσιαστικά να τονιστεί ότι το γιατί δηλώνει αιτιολόγηση και τι αιτιολογεί με αυτό ο συντάκτης. Αιτιολογεί ότι η ηλικία δεν συνδέεται πάντα με την ενέργεια, με την καλή διάθεση ή με τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου, αλλά είναι κάτι το οποίο διαπερνά τα χρόνια, την ηλικία και τις γενιές. Το λοιπόν δηλώνει συμπέρασμα. Συμπέρασμα θεωρούμε ότι δηλώνει, καθότι αποτελεί ένα κείμενο ουσιαστικά δοκιμιακού χαρακτήρα, οπότε θεωρούμε ότι υποστηρίζεται μια συλλογιστική πορεία του συντάκτη, του δοκιμιογράφου στην προκειμένη περίπτωση. Καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό και ωφέλιμο για την κοινωνία να υπάρχουν και οι δύο ηλικιακές ομάδες και να στραφούμε στα θέλω και στα πιστεύω και στα προβλήματα των νέων, αλλά να δούμε και τους ηλικιωμένους και τις ιδιαιτερότητές τους φυσικά. Κάπως έτσι περνάμε στο τελευταίο β' θέμα, τα οποία όντως ήταν κάπως σύντομα και επιγραμματικά. Εδώ λοιπόν στο Β3 ζητείται από το κείμενο 2 να εξηγηθούν τρεις γλωσσικές επιλογές χωρίς κάτι ιδιαίτερο από επίπεδο δυσκολίας, καθότι δίνονταν και το είδος της γλωσσικής επιλογής καθώς και μια παραπομπή στο κείμενο. Εδώ λοιπόν ήταν ένα σύνδετο σχήμα, ένα πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, το μόνο μάλιστα του δοκιμίου, και χρήση της μεταφοράς, της συνυποδηλωτικής γλώσσας δηλαδή, 4, 2 και 4 μονάδες αντίστοιχα, συνολικά 10 μονάδες. Εδώ τώρα οι μονάδες είναι αρκετές, οπότε ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι για να πάρει τις 10 μονάδες θα χρειαστεί να κάνει μια εκτενή ανάλυση τόσο του ύφους που διαμορφώνεται λόγω της γλωσσικής επιλογής, όσο και του θέματος το οποίο καταφέρνει ο συντάκτης να υποστηρίξει και να αναδείξει μέσα από αυτές τις επιλογές. Στην απάντησή μας λοιπόν εδώ, επιγραμματικά βέβαια, ο μαθητής καλύτερα να το κάνει σε παράγραφο, μέσω του ασύνδετου σχήματος αθροίζονται με γοργό ρυθμό τα χαρακτηριστικά της νεότητας, ενώ δίνεται ένταση και έμφαση στο λόγο, κάνει το ύφος πιο απλό, πιο άμεσο, καθότι και δοκίμιο. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο προσδίδει ουσιαστικά συλλογικότητα και καθολικότητα και καταφέρνει έτσι να προβληματίσει τον αναγνώστη, καθώς τον εντάσσει και τον ίδιο σε ένα σύνολο προβληματισμού, το οποίο ουσιαστικά αφορούσε την επαφή των γενεών, έτσι, εφήβων και ηλικιωμένων. Τέλος, η χρήση της μεταφοράς, εντάξει, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, καθιστά το ύφος πιο ποιητικό, γλαφυρό, δίνει παραστατικότητα, μεσότητα, ζωντάνια, όπως συνηθίζουν οι μαθητές να επικαλούνται συχνά, και φυσικά δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά των εφήβων, έτσι, μέσα από αυτή τη δράση του ασύνδετου και της μεταφοράς βέβαια, δίνεται μία ένταση στο λόγο για να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του εφήβου, που είναι κάπως έτσι παρορμητικός. Και κάπως έτσι τελειώνουμε το β' θέμα και μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά στο ποίημα μας, το οποίο είχε σαν εκφώνηση αυτή που θα διαβάσουμε αμέσως τώρα. Στο θέμα γάμα, κλασικά ο μαθητής καλείται να ερμηνεύσει, να προσεγγίσει, να αναλύσει το θέμα του ποιητικού κειμένου. Μια δύσκολη δουλειά για τους μαθητές, την οποία συνηθίζουμε να κάνουμε εμείς οι φιλόλογοι. Εδώ λοιπόν τι προτρέπεται? Προτρέπεται στους μαθητές να εντοπίσουν τις συμβουλές που δίνει το ποιητικό υποκείμενο στον αναγνώστη του ποίηματος ή στην αναγνώστρια φυσικά, και να τεκμηριώσει την απάντησή του με τρεις κειμενικούς δείκτες, διαφορετικούς τονίζεται, αλλά είναι κάτι το οποίο οι μαθητές πλέον 6 χρόνια μετά γνωρίζουν πολύ καλά. Και φυσικά υπάρχει μια ερώτηση-απάντηση εδώ του μαθητή ουσιαστικά, προσέγγιση δηλαδή υποκειμενική, πώς θα ανταποκριθεί ο ίδιος στο κάλεσμα αυτής της προτροπής. 15 μονάδες δίνονται εδώ, και πάμε να δούμε την προτινόμενη απάντησή μας. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε και να ακούσετε ότι το ποιητικό υποκείμενο αναφέρεται σε μια ενεργητική και θαραλέα στάση ζωής, μακριά από το μαρασμό και την παθητικότητα, η οποία βέβαια και η αρχή στις ημέρες μας. Μας καλεί με τρόπο δυναμικό, άμεσο, να αποτινάξουμε τη μιζέρια, τη θλίψη και το μαράζι, κάνοντας χρήση τόσο έντονης χρήσης της προστακτικής, και βλέπουμε και πάρα πολύ χρήση μεταφορών, χτύπα τη θλίψη κατά γης, πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια, οπότε υπάρχει άμεσα το μήνυμα του ποιητή προς, και του ποιητικού υποκειμένου φυσικά προς τον αναγνώστη. Είναι ανάγκη λοιπόν να αλλάξουμε τη ζωή μας, να αναλάβουμε την τύχη μας και να σκεφτούμε θετικά, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτήν και να τη χαρούμε. Κάτι που φυσικά διαφαίνεται μέσα από τη συνεχή επανάληψη της λέξης πρέπει, έτσι, έχει μια διοντολογική τροπικότητα, υποστηρίζει λοιπόν μια αλλαγή στάσης, φυσικά το οποίο γίνεται εμφανές με τη χρήση του β' προσώπου, έχουμε προτρεπτικές υποτακτικές, να χαρείς, όχι να πίνεις ξύδι, να νιώσεις όλες τις ειδονές, να στολιστείς με αχάτη, να ανασάνεις και όλα αυτά που μπορεί να διαβάσει κάποιος βλέποντας

0: ποίημα μας προτρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στη θλίψη, να υιοθετήσουμε ένα δυναμικό και αισιόδοξο τρόπο ζωής. Βέβαια εδώ θα μπορούσαμε, δεν τα χωρούσε η διαφάνεια όλα αυτά, θα μπορούσε να αναφερθεί ο μαθητής και σε άλλους ημινικούς δείχτες, όπως είναι η αντίθεση, η γυμνοθή στολιστής και η παρομοίωση σαν βλύσμα, κραυγής γλάρου και άλλα που θα μπορούσε ο ίδιος να βρει και να εντοπίσει, τα οποία φυσικά είναι σωστά και δείχνουν την προτροπή, θυμίζω, το θέμα δηλαδή του ποίηματος και όχι κάτι παρεμφερές ή σχετικό. Τώρα εδώ, σε μια δεύτερη παράγραφο, ο μαθητής πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση, δηλαδή αν ο ίδιος θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή την οποία βιώνει σήμερα ή αν θεωρεί ότι τον αφορά. Φυσικά θεωρούμε ότι ο μαθητής πρέπει να απαντήσει καταφατικά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τους ίδιους, ειδικά σε μια στρεσογόνα περίοδο όπως είναι αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων, την οποία βιώνει σήμερα στο πετσί του. Και τέλος, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση με το θέμα Δέλτα, το οποίο φυσικά αποτελεί το θέμα της έκθεσης. Πάντα τα τελευταία χρόνια δίνεται στους μαθητές η οδηγία, η οποία δεν είναι μόνο οδηγία, είναι και μια μορφή ελέγχου αν ο μαθητής μπορεί πράγματι να προσπελάσει τα κείμενα και να πάρει ιδέες από αυτά, χρησιμοποιώντας τις μάλιστα στην έκθεσή του. Εδώ λοιπόν ζητήθηκε να γραφεί ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα. Άρα το άρθρο ουσιαστικά θα χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα φυσικά τίτλο, τον οποίο θα σας δείξουμε στη συνέχεια, θα σας διαβάσουμε, και να προσπαθήσει ουσιαστικά να είναι λίγο πιο απλό στο λόγο του. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και της Τράπεζας Θεμάτων, ο μαθητής μπορεί σε ένα άρθρο στο σχολικό ιστολόγιο να είναι λίγο πιο άμεσος, λίγο πιο καθολικός, δηλαδή να χρησιμοποιήσει λίγο το αλφαπληθυντικό, να βάλει και κάποια ερώτηση για να κάνει διαδραστικό το λόγο του και ούτω καθεξής. Δύο ζητούμενα όπως πάντα, να εξηγήσετε α, για ποιους λόγους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας. Εδώ το κατά τη γνώμη σας είναι και λίγο έτσι παγίδα, καθότι δεν είναι ακριβώς, είναι φαινόμενο η μοναξιά, οπότε δεν είναι ακριβώς υποκειμενικός ο τρόπος προσέγγισης. Και β, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στους νέους με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, για να θεραπευτεί η μοναξιά και των δινογένειων. Έτσι πάμε να δούμε την ενδεικτική προσέγγιση του α ζητουμένου. Λόγοι που αυξάνονται σήμερα τα επίπεδα μοναξιάς είναι ένα, ο εθισμός στα social media, κάτι το οποίο επισημαίνει φυσικά το κείμενο 1. 2. Υπάρχει μια έμφαση στο φαίνεστε, δηλαδή στην ιδανική εικόνα των ανθρώπων σήμερα, θέμα που δόθηκε πέρυσι για προσέγγιση στις επαναληπτικές πανελλαδικές στην έκθεση. Ο τρόπος ζωής γενικά, το άγχος, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, όλα αυτά συντελούν αρνητικά φυσικά, η αστικοποίηση, η κρίση αξιών θεσμών όπως η κρίση της οικογένειας, η αποξένωση των μελών της, η οικονομική ανασφάλεια, κάτι που αναφέρεται επίσης μέσα στο κείμενο 1, και τέλος ένα αίσθημα κατωτερότητας, το οποίο μπορεί να οξύνεται λόγω του χάσματος και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που μπορεί να μαστίζει οι περιοχές ανά τον κόσμο. Και τέλος το β' ζητούμενο. Εδώ θα έπρεπε να γίνει μια προσεκτική προσέγγιση, γιατί κάποιοι μαθητές ίσως βγουν εκτός θέματος που λέμε, γιατί ζητάει ουσιαστικά τρόπους συνεργασίας των γενναιών για να θεραπευτεί η μοναξιά. Άρα εδώ θεωρούμε ότι η προσέγγιση πρέπει να δώσει έμφαση σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα και τρόπους προσέγγισης, και όχι τόσο από πλευρά, ας πούμε, μόνο φορέων, αλλά και από πλευρά γενναιών των ιδίων δηλαδή. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για αμοιβαίο σεβασμό, για αποδοχή των απόψεων των άλλων, για ενσυναίσθηση των αναγκών της κάθε γενιάς, δηλαδή να είναι αμφίδρομη αυτή η ενσυναίσθηση, κατάρριψη στερεοτύπων που αφορούν τις ηλικίες, ουσιαστική επικοινωνία, διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, αμοιβαία ψυχολογική υποστήριξη, και κάπου εδώ ξεκινάμε με πιο έμπραχτους τρόπους, όπως τις κοινέ δραστηριότητες, τον εθελοντισμό, τη συμμετοχή δηλαδή σε δράσεις, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, δηλαδή ένα νέο παιδί μπορεί να διδάξει τεχνολογικά μέσα σε ένα μεγαλύτερο ηλικία, και φυσικά ο ηλικιωμένος μπορεί να του δώσει εμπειρίες ζωής μέσα από αφηγήσεις προσωπικών ιστοριών. Ανταλλαγή γνώσεων λοιπόν και εμπειριών, ομαδικά ταξίδια, ταξίδια στη φύση, επαφή με τη φύση, ορειβατικοί σύλλογοι κτλ. Και φυσικά τέλος να διατηρηθούν και να ισχυροποιηθούν πλέον οι οικογενειακοί θεσμοί. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα της σημερινής μας συζήτησης και διαλόγου, ότι η οικογένεια σήμερα διέρχεται μια κρίση, η υπογεννητικότητα είναι εδώ, ήρθε για να μείνει, και πρέπει να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Είτε αυτό λέγεται προβληματισμός στο μάθημα της έκθεσης σήμερα στις πανελλαδικές, είτε λέγεται ανοιχτός διάλογος σε πολιτικό επίπεδο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στους μαθητές μας.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ειδική εκπομπή του Creta One 102,3 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση, με την παρουσίαση και ανάλυση των απαντήσεων των θεμάτων της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Νίκο Σοπασί από τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση για την ανάλυση των θεμάτων. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη στη Μία με τις απαντήσεις και την ανάλυση των θεμάτων στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Μέχρι τότε ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους που συνεχίζουν την προσπάθειά τους.
2: Creta One 102,3.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Στην Κρήτη στρέφεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα το ενδιαφέρον στο πλαίσιο συνεδρίου που πραγματοποιείται στα Χανιά από το Economist και το PowerGame.gr με θέμα τον μετασχηματισμό σε στρατηγικό κόμβο ανάπτυξης για τη χώρα και την Ανατολική Μεσόγειο. Στις εργασίες συμμετέχουν από νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ αναμένεται και η άφιξη στα Χανιά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στο επίκεντρο τίθενται ζητήματα επενδύσεων, ενέργειας, υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσα με συγχωρείτε στους ομιλητές ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, αλλά και ο κύριος Γιώργος Περιστέρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Γιατέρνα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπης Σαββίδης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ένα συνέδριο με πολύ υψηλές διακεκριμένες παρουσίες, με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, μηνύματα και ανακοινώσεις που σίγουρα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και είναι βεβαίως σε εξέλιξη. Μια τοποθέτηση λοιπόν έτσι που μας έδωσε ένα στίγμα σε σχέση με τα έργα εδώ στην Κρήτη ήταν αυτή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα. Αλλάζει ο χάρτης της Κρήτης με τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη. Αυτό, Μαρία, ήταν το μήνυμα του Υπουργού, ο οποίος έδωσε και χρονοδιαγράμματα. Μιλώντας λοιπόν για το μεγάλο έργο παραχώρησης του νέου ΒΟΑΚ από την Κίσα Μοχανίων έως τη Χερσόνησο, ο ίδιος είπε ότι τρέχουν σιγά σιγά οι εργασίες, έχουν στηθεί εργοτάξια έξω από τις τρεις πόλεις, έξω από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Είπε ότι η οψιόν για το ακραίο τμήμα Κίσαμος Χανιά ενεργοποιήθηκε 7 μήνες νωρίτερα από το κανονικό. Αναφέρθηκε και στα άλλα έργα του νέου ΒΟΑΚ, δηλαδή στο ΣΔΙΤ Χερσόνησος Νεάπολη και στο δημόσιο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Εκεί εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών και μάλιστα είπε ο Υπουργός Μαρία ότι μέσα στους επόμενους μήνες, ουσιαστικά εντός χρόνου, αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν τα πρώτα τμήματα. Αναφέρθηκε, έκανε ειδική μνήμα και στο μεγάλο έργο για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδας. Είπε ότι θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα, τα πιο προηγμένα σε όλη την Ευρώπη. Είπε ο Υπουργός Μαρία ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί πάνω από το 70% των κατασκευαστικών εργασιών και ότι το στοίχημα, τουλάχιστον η προσπάθεια αυτή είναι και ο στόχος, να είναι έτοιμο τον Νοέμβριο του 2028. Ο Χρήστος Δήμας έκανε ειδική μνήμα και στα έργα οδικής ασφάλειας που είναι σε εξέλιξη κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Έχουν ολοκληρωθεί σε 2 τμήματα, είναι σε εξέλιξη σε άλλα 5. Συνολικά μιλάμε για 7 τμήματα που καλύπτουν, Μαρία, ένα μήκος 131 χιλιόμετρων, όπως είπε. Είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός ότι ναι, μπορεί να φαντάζουν σε κάποιες ότι είναι λεπτομέρειες και μικρότερης κλίμακας έργα, αλλά είναι σωτήρια έργα, σώζουν ζωές και μειώνουν τα ατροχία, δυστυχήματα και ατυχήματα. Ρωτήθηκε και για τα υπόλοιπα έργα, διότι η Κρήτη δεν είναι φυσικά μόνο ο ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Στάθηκε στα έγκυο βελτιωτικά έργα, στα νέα φράγματα. Έκανε και μία αναφορά για τα έργα τα δικά στα νότια, Μαρία, δηλαδή για τον περίφημο ΝΟΑΚ που όλο ακόμα και ποτέ δεν βλέπουμε. Εδώ είπε λοιπόν, μίλησε μάλλον για σταδιακή δρομολόγηση των έργων, αλλά η αλήθεια είναι ότι απέφυγε να δώσει έτσι, περαιτέρω λεπτομέρειες ή να ανοίξει τα χαρτιά του. Συνολικά πάντως για να κλείσουμε μετά του Χρήστου Δήμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση υλοποιεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα υποδομών στην Κρήτη με το βλέμμα πρωτίστως στις ανάγκες των Κρητικών και όχι τόσο των επισκεπτών. Ήταν ένα στίγμα που έδωσε.
0: Τώρα, Μπάμπη, το λόγο στο συνέδριο πήρε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ο κ. Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος ήταν αιχμηρός, εμφανίστηκε αιχμηρός σε πολλά μέτωπα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω, Μαρία, ήταν από τις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις. Άνοιξε πολλά μέτωπα, εξαπέλυσε πολλά καρφιά. Αυτό που ξεχωρίσαμε, βέβαια, ήταν σίγουρα η ηχηρή παρέμβαση σχετικά με την εκλογολογία, στην οποία έχει περάσει ολόκληρη η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά λοιπόν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ο Γιώργος Περιστέρης, αρκετά πια με την ατέρμονη αυτή εκλογολογία. Τρώμε πολύτιμο χρόνο και κατεβάζουμε τα μολύβια από τη δουλειά που τώρα είναι πολύτιμη. Μάλιστα, κάλεσε έτσι με νόημα τον καθένα να συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του, σαν να μην υπάρχει ορίζοντας εκλογών, να σταματήσει δηλαδή αυτό το κλίμα εκλογολογίας και να επικεντρωθούμε όλοι στη δουλειά. Ήταν το μήνυμα του Γιώργου Περιστέρη. Τώρα, Είπε και άλλα έτσι που προξένησαν αίσθηση ο ισχυρός άντρας της Τέρνα. Αναφέρθηκε στα έργα πολέμιους έργων και επενδύσεων, προτάσσοντας την Κρήτη. Εδώ έκανε ειδική μνήμα στα έργα του ΒΟΑ και στον αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είπε, μίλησε για δύο έργα που πολεμήθηκαν λόγω αιμονών, ιδεοληψιών αλλά και προσωπικών σκοπιμοτήτων. Μάλιστα κάλεσε τόσο το κεντρικό κράτος Μαρία όσο και τους τοπικούς φορείς, αυτοδιοίκηση και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς να καταλαγιάζουν, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφρασή του και μεταφέρω, τέτοιες τακτικές και φωνές. Άψεχνες και για τον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό σε μια ανάμειχτη, αν θέλεις, τοποθέτηση. Δηλαδή ξεκίνησε ξέροντας αρχικώς τα αποτελέσματα ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είπε, μίλησε για καλή δουλειά που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, αλλά την ίδια ώρα Μαρία άφησε καρφιά ότι τώρα, μετά την καλή δουλειά που είχε προηγηθεί, τώρα διαπιστώνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Τέρνα μια, έτσι, ένα κλίμα, μια τάση στασιμότητας, όπως είπε, και αναμονίζει για νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, όπως είπε, διότι πέρα από τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, η Κρήτη μπορεί να στραφεί τόσο στις τράπεζες, όσο και σε πρόθυμους, σοβαρούς και όχι καιροσκόπους, φυσικά, ιδιώτες επενδυτές που είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν έργα. Ήταν έτσι και αυτή μια παρέμβαση που, αν θέλεις, αν μη τι άλλο, κέντρισε το ενδιαφέρον και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Μαρία.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε βεβαίως, έχουν σειρά και άλλοι ομιλητές και περιμένουμε να δούμε την άφιξη του Πρωθυπουργού και τι θα ανακοινώσει, αν προβεί σε ανακοινώσεις έτσι και σε κάποιες ειδήσεις από το συνέδριο εκεί στα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στις αυξημένες ροές προς την Κρήτη. Όπως είπε, αν η κατάσταση συνεχιστεί και οι ροές εξελιχθούν σε μόνιμο φαινόμενο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε πολύ πιο σκληρά μέτρα. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της χωροθέτησης της προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης επανεξετάζει όλα τα σενάρια μετά τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και την έλλειψη συμφωνίας με την αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του creta1.gr, δεν έχουν κλειδώσει οι μαλάδες, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται 5 εναλλακτικοί χώροι. Η τελική απόφαση παραμένει ανοιχτή, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί και στη Βουλή. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτο Άννα 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Δημήτρης Ουρανός, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση για τη δημιουργία δομής μεταναστών στις Μαλάδες, ενώ υποστήριξε ότι η τοπική κοινωνία παραμένει σε επιφυλακή και ετοιμότητα για κινητοποιήσεις εφόσον προχωρήσει η χωροθέτηση. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ο χώρος που θέλουν να κάνουν τη δομή απέχει από το κέντρο του Ηρακλείου 6,5 χιλιόμετρα. Από το δρόμο, όχι στο χάρτη, από το δρόμο. Δεν είναι δηλαδή κάπου εκτός του σπιτιού μου, είναι στην πόρτα μας, όλων, όχι μόνο εμάς που μένουμε εδώ. Αυτά για να τα ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο, πρέπει να σας δώσω μια είδηση. Σας είπα, πριν από λίγο ήταν εδώ στο χώρο της Ένωσης ο κύριος Γαβαλάς.
3: Μάλιστα.
2: Όπως ξέρετε, εμείς είμαστε κάποιες μέρες εδώ, από χτες δηλαδή, είμαστε εδώ από τότε που πληροφορηθήκαμε ότι θα έρθουν υπηρεσιακοί παράγοντες να ξαναελέξουν το χώρο. Για να τους, εξηγήσουμε ότι γιατί δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Μας είπε λοιπόν ότι μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εδώ. Στην ερώτηση όμως, Στην ερώτηση όμως, εννοείται για σας να γίνει κακό ή για μας? Δεν απάντησε. Έγινε 4 φορές αυτή η ερώτηση. Το άφησε να εκκρεμεί στον αέρα. Όμως είναι η πρώτη φορά.
3: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Γαβαλάς λέει ότι μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Έχει δεσμευτεί ότι εμείς, εάν η περιφέρεια και ο Δήμος αρνηθούν, εμείς σαν Ένωση δεν θα το δώσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι εμείς, μια και με ρωτήσατε, οι τρόποι που θα κινηθούμε είναι πολλαπλοί. Ο ένας είναι να βάλουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό και τους βουλευτές όλων των κομμάτων.
3: Μάλιστα.
2: Μπροστά στις ευθύνες τους. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες?
3: Σωστό.
2: Οι ευθύνες δεν είναι να γυρνάμε μόνο στα πανηγύρια και να χτυπάμε φιλικά στην πλάτη τους συμπολίτες μας, αλλά αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από όλους

0: Νωρίς το πρωί, διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης περίπου 610 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Για την αποσυμφόρηση των υποδομών, οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε 5 διαφορετικά σημεία του νησιού, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση. Σε πανηγυρικό κλίμα και παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Ζόμινθο η εορταστικού χαρακτήρα εκδήλωση για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην ομιλία της, η κυρία Μενδώνη έκανε λόγο για μια αξιοσημείωτη διεθνή διάκριση που αποδεικνύει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τη συνέχεια ενός πολιτισμού που εξακολουθεί να εμπνέει την ανθρωπότητα. Αναφερόμενη στη σημασία της ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι ο μινωικός πολιτισμός ανήκει στην παγκόσμια κοινότητα ως δύναμη γνώσης, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Στο μεταξύ, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Κρέτο ΕΟΑΝ 102,3 με αφορμή την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO, ο Δήμαρχος Ανογίων Σωκράτης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στη Ζόμινθο στο Ψιλορίτη, στάθηκε στη μεγάλη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης αλλά και στην ευθύνη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε να ακούσω τα όσα είπε ο Δήμαρχος Ανογίων.
1: Ξεκινώντας από τα παιδινά, όπως κάπως έτσι ξεκίνησε ο μινωικός πολιτισμός και κατέληξε να κατακτήσει τα βουνά στη Ζόμηθο, σε ένα μινωικό ανάκτορο στα 1200 μέτρα υψόμετρο, που μαρτυρεί την ολότητα της Κρήτης, ότι ο μινωικός πολιτισμός είχε ως τροφοδότη τον Ψιλορίτη και τον Ψιλορίτη. Και πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτό ο μαραθώνιος του Υπουργείου Πολιτισμού για τον εορτασμό αυτού του μεγάλου γεγονότος.
0: Ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, Δήμαρχε, λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού στα Χανιά, δεν θα παρευρίσκεται ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να υποδεχτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ από χθες δίνει και παίρνει πληροφορίες αν θα παρευρεθεί στη Ζόμηθο ο Πρωθυπουργός. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα παρευρεθεί. Έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες?
1: Ναι, μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχε η οργάνωση ώστε να μπορέσει, αν τελικά το πρόγραμμα τον βολέψει, να μπορέσει να παρευρεθεί. Αλλά τελικά πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει να παρευρεθεί. Αυτή είναι τουλάχιστον η αίσθηση η οποία έχω. Είχε γίνει όμως η προετοιμασία με σκοπό, εάν το πρόγραμμα το επιλέξει, το επιτρέψει, να μπορέσει να παρευρεθεί.
0: Τι θα γίνει εκεί σήμερα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Ζόμηθο, Δήμαρχε?
1: Σήμερα θα τοποθετηθούν, θα γίνει καταρχήν η παρουσίαση ενός βίντεο που περιγράφει όλη αυτή την όμορφη πορεία από την σύνταξη του φακέλου μέχρι τη διεκδίκηση και μέχρι την τελική εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στο κατάλογο της UNESCO. Θα γίνει η βασική ομιλία από την κυρία Υπουργό για το γεγονός αυτό και θα υπάρχουν και οι εκπρόσωποι από την UNESCO και από την ICOMOS, οι οποίοι φέρουν και το μεγάλο φορτίο της αναγνώρισης αυτής, και έτσι κάπως θα ολοκληρωθεί πανηγυρικά ο εορτασμός του γεγονότος, όπως είπαμε, αυτού, και θα ακολουθήσει βέβαια μετά ένα παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τραγούδι.
0: Μοναξιά και τρίτη ηλικία, το θέμα που έπεσε σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το κρατοάν.gr και το κρατοάν 102,3 σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ολοκλήρωση ενημερώνει έγκυρα και έγκυρα για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις απαντήσεις τους, καθώς και όλες τις εκτιμήσεις για τις βάσεις που θα βγουν το καλοκαίρι. Στο μεταξύ, με απόλυτη ομαλότητα και χωρίς κανένα οργανωτικό πρόβλημα, ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις στο νησί, με τα θέματα να φτάνουν έγκαιρα στα εξεταστικά κέντρα νωρίς το πρωί. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης, μιλώντας στο κρατεών.gr, σημείωσε ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και απίφθινε μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Κρήτης, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και υφαρπαγή εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες περνούν σήμερα το κατόφλι του ανακριτή στην πρωτεύουσα, μετά την προθεσμία που είχαν λάβει κατά την αρχική τους μεταγωγή από το νησί και την παρουσία.

0: Του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η διαδικασία των απολογιών θα εξελιχθεί σταδιακά και να μένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή. Στο Κρετεώνα 102,3 μίλησε νωρίτερα σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γκεγκέρογλου, αναφερόμενο στο νέο πρόγραμμα ύψους 750.000 ευρώ για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που ζουν σε συνθήκες πτώχειας σε τρεις δήμους της Κρήτης. Όπως τόνισε, το πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική κοινωνική υποστήριξη περίπου 200 παιδιών με τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας.
1: Υπάρχει έρευνα πριν να ληφθούν αποφάσεις τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από τους δήμους, και συγκεκριμένα υπάρχει το παρατηρητήριο που έχει δημιουργηθεί από την περιφέρεια, τα στοιχεία του οποίου έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα αύξησης των ανθρώπων, των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ακραίας φτώχειας, και ιδιαίτερα παιδιών που έχουν αποστέρηση. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά αυξημένοι σύμφωνα με όλα τα δημογραφικά, εισοδηματικά και χωρικά δεδομένα. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπήρξε η πρωτοβουλία από την περιφέρεια για το πρόγραμμα, αλλά και στη συνέχεια η συνεργασία των τριών δήμων προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι... έχει τον τίτλο «Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση παιδικής πτώχειας στην περιφέρεια Κρήτης», και είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Εγγύηση για το Παιδί. Είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που χρηματοδοτείται ουσιαστικά η δράση αυτή. Mm-hmm. Και για την περιοχή παρέμβασης, που είναι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας και ο Δήμος Γιάννου, έχουμε τουλάχιστον 200 παιδιά που θα καλυφθούν και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα βεβαίως, εφόσον υπάρξει εντοπισμός και ανάγκη, να αυξηθούν αυτά τα παιδιά. Το πρόγραμμα είναι 3 χρόνια, θα έχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, και βέβαια θα υπάρξει όλη η άλλη υλική συνδρομή η οποία έχει να κάνει με την στήριξη αυτών των παιδιών.
0: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πρόστιμα και ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας για περιστατικά ρήπανσης, όπως τόνισε μιλώντας στο Κρετοάν 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Κρήτης Νίκος Ξελούρης. Ο ίδιος ανέφερε ότι εφόσον εντοπιστεί ο υπεύθυνος αναφορικά με το περιστατικό στο Γιώφυρο, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ το βασικό ζητούμενο παραμένει η πρόληψη και η προστασία του οικοσυστήματος. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Πήραμε τα δείγματα, πήγε η υπηρεσία, δημάτιο δηλαδή, και όχι μια και πήγε αρκετές φορές, 2-3 φορές να κάνει αυτοψία και να πάρει τα δείγματα. Και παίρνουμε δείγματα για να μετρήσουμε κάποια χημικά χαρακτηριστικά, μήπως μας οδηγήσουν στο είδος της ρήπανσης. Το πρώτο που κοιτάξαμε που βγαίνει εύκολα είναι οι φενόλες, που είναι ένα δείχτη, σε μπάση περιπτώσει ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρει, αλλά είναι για τον κατσίγαρο. Οι πρώτες αναλύσεις που βγήκανε των φενολών δείχνουν ότι είναι μικρή συγκέντρωση, δεν είναι από κατσίγαρο. Mm-hmm. Τουλάχιστον δεν ήταν. Και δεύτερον, αν ήταν κατσίγαρος, η αντίδραση του οικοσυστήματος θα ήταν διαφορετική, θα ήταν ακόμα, δεν ήταν εύκολο να επεξεργαστεί. Δεν δείχνει να είναι. Περιμένουμε όμως τις επόμενες χημικές αναλύσεις και μικροβιολογικές, και τα BOD και COD, αυτές που κάνουμε για να διαπιστώσουμε αν είναι απολύματα.
0: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
2: Πιθανότατα είναι, ναι. Το πιο λογικό είναι αυτό, γιατί φαίνεται ότι το σύστημα τα επεξεργάστηκε, αποδομηθήκανε, καθάρισε σχεδόν αμέσως, γρήγορα. Αυτό είναι καλή ένδειξη. Αλλά εμείς περιμένουμε τις χημικές αναλύσεις να δούμε αν υπάρχουν και άλλα ιχνοστοιχεία. Μετρούμε πάρα πολλές παραμέτρους από το εργαστήριο, τα βλέπουν οι επιστήμονες που έχει η υπηρεσία, και αποφαινόμαστε τι είναι, αν μπορεί να εκτιμηθεί, γιατί καταλαβαίνετε εκεί υπάρχει αραίωση, υπάρχει δεν παίρνουμε δείγμα αυτόματα εκείνη την ώρα που τρέχει, και πάλι και εκείνη την ώρα το πάρει είναι αραιωμένο και πρέπει να κάνουμε αναγωγές. Και εν πάση περιπτώσει περιμένουμε, μάλλον την Τρίτη θα έχω τα...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, πότε περιμένετε τα αποτελέσματα.
2: Και νομίζω ότι η εκτίμηση δεν θα δεν θα έχει διαφορά από το αποτέλεσμα, αλλά θα περιμένω να δούμε τι ακριβώς θα δείξουν οι αναλύσεις και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τη δική μας εκτίμηση.
0: Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 4 άτομα στα Χανιά μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν εκατοντάδες δεντρίλια κάναβη σε δασική περιοχή του Αποκόρωνα, ενώ ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια με κατασχέσεις ναρκωτικών χρημάτων και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η τροχέα Ηρακλείου με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, όπως τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο διοικητής της τροχέας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Το ερχόμενο τριήμερο δεν είναι ένα τριήμερο όπως τα υπόλοιπα τα προηγούμενα. Είναι ένα τρίμερο που και αυτό είναι ένα στοίχημα για τη δικιά μας υπηρεσία, διότι θέλουμε όσο το δυνατόν να περάσει το τρίμερο αυτό χωρίς να έχουμε τροχαία ατυχήματα, χωρίς να έχουμε τροχαίους τραυματισμούς. Για το λόγο αυτό και σε κάθε έτσι τριήμερα εορταστικά έχει εκπονηθεί ένας, από την υπηρεσία μας ένας σχεδιασμός όσο αφορά το κομμάτι της τροχονομικής αστυνόμευσης, με όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται στο οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία συγκεκριμένα τα οποία έχουν επιλεχθεί κατόπιν χαρτογράφησης και είναι τα σημεία εκείνα τα οποία κατά το παρελθόν μας έχουν δώσει σοβαρούς τραυματισμούς. Βρισκόμαστε λοιπόν στα σημεία αυτά περισσότερο για να το έχουν εις γνώση του και οι συμπολίτες μας και να είναι σε εγρήγορση, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και θέλουμε για εμείς μέσα από τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες να σταθούμε σύμμαχοι στους συμπολίτες μας, να έχουν μια ασφαλή μετακίνηση και σήμερα μετά τη λήξη της εργασίας τους που θα μετακινηθούν όσοι θελήσουν από την πόλη του Ηρακλείου προς την Ενδοχώρα και στα χωριά για να περάσουν το τριήμερό τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, άρα και κατά την επιστροφή τους που αναμένεται να είναι το απόγευμα της Δευτέρας από τα χωριά προς το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
0: Τραγωδία στο Βόλο. 47χρονος επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του από το μικρό του γιο της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, πιθανόν μετά από έντονο στρες για την κόρη του που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα σε συναγερμό βρίσκεται το νοσοκομείο Βόλου μετά από περιστατικό μηνυγκίτιδα σε 30χρονη γυναίκα λίγο μετά τον τοκετό. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται σε απομόνωση στην παθολογική κλινική, ενώ αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αγιογενή ή μικροβιακή μορφή. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν το περιστατικό σπάνιο. Στο πολιτικό ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Όπως είπε, η ιδρυτική διακήρυξη δημιουργεί βάση για μια ενωτική προοπτική στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή και έναν ευρύτερο προοδευτικό σχηματισμό. Η 31η Μαΐου του 2026 ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 σύμφωνα με την ισχύουσα οικία, ενώ στις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχει υπογραφεί και η δανειακή σύμβαση με τις τράπεζες. Ανοίγει εκ νέου σήμερα Παρασκευή ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε κλίμα έντασης παραμένει η Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να κάνουν λόγο για προσέγγιση συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Στο μεταξύ, αναφορές κάνουν λόγο για στρατιωτικές εντάσεις στα ασθενά του Ορμούς, με τις εξελίξεις να παραμένουν ρευστές και χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από όλες τις πλευρές. Έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών πυράβλου Λου Γκλεν της Blue Origin στο διαστημικό κέντρο του Cape Canaveral Space Force Station στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ίσχυρη έκρηξη καταγράφηκε κατά τη δοκιμή καύσης κινητήρων, προκαλώντας μεγάλη πύρινη σφαίρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στην Ιταλία, όπου 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτα για σοβαρή υπόθεση απαγωγής, εκβιασμού και κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία. 11 ακόμα άτομα που φέρεται να σχετίζονται με την υπόθεση απελάθηκαν από τη χώρα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε συμφωνία με το Φανούρη Γουνδουλάκη και το Δημήτρη Εξουρή, ήρθε η διοίκηση της ΠΑΕΟΦΗ προκειμένου να είναι οι νέοι υπεύθυνοι του τμήματος σκούτινγκ της κριτικής ομάδας και οι οποίοι θα καλύψουν τα κενά που άφησαν από την αποχώρησή τους οι Δημήτρης Μάρκος και Χρήστος Παπαντονόπουλος. Ο φετινός τελικός του Champions League έχει την Παρή με ισχνό προβάδισμα απέναντι σε μια Arsenal που έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο νέο του βιβλίο Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο που κυκλοφορεί σήμερα. Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα την πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους προέδρους της ΚΑΕ Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα και τους Κώστα Παπανικολάου, Τόμας Γουάκαπ και τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Γιώργο Σκινδύλα. Τέλος του Ρολάν Γκαρός για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνος πρωταθλητής γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ από τον Ματέο Αρνάλντι και έμεινε εκτός τρίτου γύρου της σημαντικής διοργάνωσης. Αντίθετα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο μετά από 5 χρόνια πήρε η Μαρία Σάκαρη, η οποία επιβλήθηκε 2-1 της Κλερλίου. Με τον Λιονέλ Μέση η αποστολή της Αργεντινής στο Μοντιάλ του 2026, ο Αργεντινός Σούπερστάρ ετοιμάζεται για την έκτη συμμετοχή της καριέρας του σε παγκόσμιο κύπελο, με τη χώρα του να καλείται να περασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι σήμερα στην Κρήτη δυτική 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα ίσως στραφούν σε βόρειους μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 17 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
4: Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Τάκης και Μπούπι.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
11: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Κρέτα 1 102,3.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: σ' αγαπώ.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον νόμο να σε σβήσει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ανακοινώσεις και μηνύματα από το συνέδριο του Economist στα Χανιά, στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα της Κρήτης και το αναπτυξιακό μέλλον του νησιού. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Κλιμακώνεται η ένταση για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά, με κατοίκους και φορείς να προαναγγέλουν κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες σε περίπτωση οριστικοποίησης της χωροθέτησης. Σε πανηγυρικό κλίμα και παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκε στη Ζόμινθο εκδήλωση για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στη μοναξιά κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο οι απολογίες των 22 συλληφθέντων στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στο Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη με την απολογία του 34χρονου κατηγορούμενου. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, η παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
13: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσεις. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

που θα πάνε αν τελειώσει αυτή η ζωή. Μη με ρωτάς, αγκαλιά θα μας βρει αυτή τη στιγμή. Κι αν θα γίνει

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ανακοινώσεις και μηνύματα από το συνέδριο του Economist στα Χανιά, στο επίκεντρο Τα Μεγάλα Έργα της Κρήτης και το Αναπτυξιακό Μέλλον του Νησιού. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Κλιμακώνεται η ένταση για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά, με κατοίκους και φορείς να προαναγγέλουν κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες σε περίπτωση οριστικοποίησης της χωροθέτησης. Σε πανηγυρικό κλίμα και παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκε στη Ζόμινθο εκδήλωση για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στη Μοναξιά κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο οι απολογίες των 22 συλληφθέντων στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στο Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη με την απολογία του 34χρονου κατηγορούμενου. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
9: Νούμερο 5.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Κρέτα One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη. Γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: μέρες. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον ώμο να σε σβήσει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Από Δευτέρως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Creta One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη. Γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.